Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

απόψε. Δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα απόψε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σερνώ. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι,

Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

0: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

απόψε. Δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα απόψε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σερνώ. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι,

Φεύγαλα, κοίτα να σκεπαστείς καλά, κάνει τόσο

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

0: 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

Ο πάρα πολύ αγαπημένος Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μίλησε με μια συνέντευξη με τους Σουάν και μίλησε και για τους Σουάν και είπε: δεν μιλούσαμε μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, η σχέση μας τώρα είναι καλύτερη από ποτέ. Μα αν δεν. Πρόσεξτε, αν μιλούσατε, δεν θα είχαν διαλυθεί οι Σουάν. Όλα τα συγκροτήματα έχουν μια κατάντια στην Ελλάδα, επειδή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα μπουζούκια. Τι γίνεται λοιπόν στα μπουζούκια? Ένας καλλιτέχνης και ένα συγκρότημα έχουν τον ίδιο χρόνο. Δηλαδή έχουν, ας πούμε, από 20 λεπτά, από μισή ώρα, από μία ώρα. Και αυτό έχει μία αμοιβή, 5 δραχμές. Όταν το κάνει αυτό ένας καλλιτέχνης, λοιπόν, παίρνει τις 5 δραχμές και τις βάζει στην τσέπη του. Και από εκεί πρέπει να πληρώσει, ας πούμε, τα ρούχα του, ένα μικρόφωνο, τις δημόσιες σχέσεις του, να κάνει τα κουμάντα του. Σκεφτείτε ότι όταν είναι ένα συγκρότημα με 4-5 άτομα, παίρνουν την ίδια αμοιβή που παίρνει ένας καλλιτέχνης. Δεν πληρώνονται επί 5, είναι διά 5. Και αυτοί οι 5 πρέπει να διαιρέσουν αυτά τα λεφτά, διά 5, για να δείτε στο τέλος αν φτάνει κάτι. Αυτή είναι η κατάντια των συγκροτημάτων στην Ελλάδα, του να γίνονται όλοι, να πηγαίνουν όλοι αναγκαστικά στα μπουζούκια. Γιατί αυτό είναι πια στην Ελλάδα ο μόνος τρόπος διασκέδασης. Εκεί έχουν καταλήξει και όλοι οι αποτυχημένοι, τράπερ, μάπερ, φάπερ, και γι' αυτό και τελειώνουν ακριβώς μετά. Από εκεί είναι και η έξοδος.

Ο Σάκης Τουρβάς ερμήνευσε Στέλιο Καζαντζίδη. Δείτε το βίντεο. Όχι, παιδιά, δεν πατάω το βίντεο. Δεν πατάω. Αρνούμαι να δω το κάτω από το πουκάμισό μου τραγουδισμένο από τον Σάκη Τουρβά. Τον εκτιμώ το Σάκη. Μ' αρέσουν κάποια τραγούδια του αρκετά. Δεν θέλω να ακούσω το κάτω από το πουκάμισό μου από τον Σάκη Τουρβά. Κάπου να είμαστε και ανθρώποι, που λέει και ένας φίλος μου.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

λατρεμένος, αγαπημένος συνθέτης αλλά και τραγουδιστής, ο Μιχάλης Δρακιτζής, είπε για το πανηγυράκι της Eurovision: «Δεν πήγα από αγάπη στη Eurovision». Καλά, δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που πήγε από αγάπη στη Eurovision, δηλαδή με αγαπάει την Eurovision. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. «Δεν πήγα», λέει, «από αγάπη στη Eurovision. Είδα φως, μπήκα και βγήκα. Δεν θα το έκανα ξανά. Έχουν περάσει τα χρόνια και νομίζω ότι αυτές οι προσπάθειες είναι για νέα παιδιά», είπε ο τραγουδιστής, «για τον μουσικό διαγωνισμό. Βάζω εγώ μια ανατελεία και κάνω την ερώτηση: ποιον μουσικό διαγωνισμό γελάνε και τα τσιμέντα? Ξεπλένουν λεφτά οι κρατικές τηλεοράσεις, ξεπλένουν λεφτά. Μοιράζουν λεφτά από εδώ και από εκεί. Πήγαμε, λέει, και εμείς με το φέρτο. Και κάναμε την παγκόσμια περιοδία, βέβαια, για να γνωρίσει όλος ο πλανήτης το φέρτο. Αλίμονο να μην ξοδέψουμε κι εμείς, ξέρω εγώ, 400-500.000 ευρώ για το φέρτο. Και δεν εννοώ, μιλάω μόνο, δεν μιλάω απαξιωτικά μόνο για το τραγούδι. Που μιλάω απαξιωτικά για το τραγούδι, για να μην νομίζει κανένα ότι κρύβομαι. Μιλάω απαξιωτικά για τον θεσμό. Είμαστε στην εποχή του 2026 που πατάς ένα κουμπί εδώ και σε βλέπουν σε πραγματικό χρόνο στο νότιο Βιετνάμ. Και εμείς χρειάζεται να στείλουμε φυσική παρουσία για να μάθουν το τραγούδι μας σε όλο τον πλανήτη. Τι λες, ρε? Τι λες? Και αυτό δεν είναι entertainment, δεν είναι ψυχαγωγία? Δεν είναι τα παρεάκια να κάνουν βόλτες σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη? Τι λέτε, ρε? Αμα τρελάνετε.

Ο Tom Hanks χόρεψε το και τραγούδησε σε συναυλία του γιού του. Βέβαια, αυτά είναι τα ωραία πράγματα. Τσετ Hanks είναι ο γιος, εμφανίστηκε στο φεστιβάλ με το συγκρότημά του, το οποίο είναι η Something Out West, και ο ηθοποιός βρέθηκε εκεί για να στηρίξει. Βέβαια. Εμφανίστηκε ο θεατής σε φεστιβάλ για να απολαύσει την εμφάνιση της μπάντας του γιού του. Σε ένα βίντεο που κατέγραψε μια θαυμάστρια, θαυμάστρια πιάνω τώρα, του γιου ή του μπαμπά, τραγουδούσε το κομμάτι You Better Run, δείχνοντας τον ενθουσιασμό του. Αγαπάμε πάρα πολύ Tom Hanks.

0: Break FM 100,8.
1: Τέταρτο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Κορίνθου. Καλλιτεχνική συνάντηση νέων με θέμα αρχαίο δράμα στην πόλη. Το φεστιβάλ ένωσε την Κόρινθο με τις αρχαίες αποικίες της και τώρα διευρύνεται. Νέες πόλεις, νέες συμμετοχές. 3, 4 και 5 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Θωμάς Θωμαΐδης, Δαμασκηνού 57 Κόρινθος. Διοργάνωση Δήμος Κορινθίων με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας. Χορηγός Ολυμπία Όδος.
2: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Η Σαρλίζ Θερόν είχε δεχτεί ένα challenge στο Netflix, ένα βίντεο. Καλά, αυτά τα κάναμε εδώ παλιά με τον κουμωτή, πώς το λένε, με τον Τρίφωνα τον Σαμαρά. Συμμετείχε σε μια δοκιμασία, λέει, ένα mystery box, και αποκλείθηκε να αναγνωρίσουν αντικείμενα μόνο μέσω της αφής. Έτσι λοιπόν, σε μια απρόσμενη τρομακτική εμπειρία, στο challenge αντιλήφθη ότι άγγιζε ένα φίδι. Η ηθοποιός έβαλε τα χέρια σε ένα κουτί χωρίς να βλέπει το περιεχόμενο και αμέσως αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για κάτι που κινείται. Αρχικά προσπάθησε να καταλάβει ότι πρόκειται για κρέας, όσο γρήγορα διαπίστωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όταν τελικά πλησίασε να δει τι υπήρχε μέσα στο κουτί, θα αντιμέτωπε με ένα ζωντανό φίδι. Γεγονός που δεν έκανε αντιδράσει έντονα. Fuck my heart, είπε εκείνη την ώρα. Οκ. Σαν λες τώρα, είναι δυνατόν να τη βάζετε να κάνει τέτοια πράγματα? Είναι δυνατόν? Απλά να σας πω ότι αυτά τα έχουμε κάνει εμείς εδώ χρόνια πριν. Χρόνια, πολλά χρόνια πριν τα κάναμε αυτά. Είστε πολύ γατιά. Να κλαις αυτούς που...

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Εμείς δεν σας κάνουμε.
1: Ψάχνεις διέξοδο.
2: Δεν μας κάνετε, δεν μας κάνετε.
1: Απ' την ανία.
3: Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού.
1: Ακού και εσύ. Ραδιοθεραπεία.

0: Η ώρα είναι 8. Wake up, 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Από την πύλη της βορειοανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Και φυσικά το στολίδι της παραλίας, το Μαϊστράλι, που για λίγες μέρες χαμηλώνει τα φώτα του. Γιατί? Για να επιστρέψει με περισσότερο φως. Μεταφορικές οι έννοιες, έτσι. Λοιπόν, για να επιστρέψει για λίγες μέρες ξεκούρασης και να επιστρέψει πάλι κοντά μας ανανεωμένο με τη γνωστή ποιότητα, τη γνωστή φιλοξενία. Και την γνωστή σε όλους μας εξυπηρέτηση. Παρ' όλα αυτά όμως, οι πληροφορίες μένουν ο κύριος Κώστας. Δεν το χάνει το πρωινό μας ραντεβού. Συνεχίζει να είναι εκεί τα πρωινά και να μας ακούει και πραγματικά χαιρόμαστε. Καλημέρα κύριε Κώστα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, έτσι για να φορτώσουμε και μπαταρίες κι άλλο. Γιατί πατάμε γκάζι για καλοκαιράκι. Λοιπόν, θα επαναλάβω ότι το Μαϊστράλι θα παραμείνει για λίγες μόνο μέρες κλειστό, αλλά στα μέσα της εβδομάδας θα είναι και πάλι κοντά μας για να απολαύσουμε το γνωστό Μαϊστράλι. Από την πύλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Από την πόλη του Αποστόλου Νεθρο Παύλου. Είναι και πύλη όμως, δεν είναι? Προς την Κόρινθο. Το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Τι έγινε, πατάμε γκάζι για τις τελευταίες ημέρες? Ναι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Μαθήτριες, μαθητές, γονείς και δαιμόνες εκπαιδευτικούς που είναι και σήμερα καθοδόν για το σχολείο. Την καλημέρα μας. Καλημέρα σε όλους τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων. Καλημέρα στους οδηγούς του χώμετου κάτω εισαγωγή, τους συνοδούς αλλά και τους μαθητές που μεταφέρουν.

Καλημέρα και στο σχολικό κυλικιάρχες ή σχολικό καψιμιτζίδες, όπως θέλετε πέστε το. Έχουμε τον Νικολάκη. Ο Νικολάκης τώρα που να στείλει μήνυμα, καλύτερα μην στείλει μήνυμα γιατί θα μας τρελάνει. Ναι, λέει κάτι νούμερα τρελάκια.

καλημέρα γενικότερα σας που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα, όπου και αν πηγαίνετε. Για προσέξτε λίγο όμως, γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές παγίδες, φίλες και φίλοι. Ναι, μην ξεγελιόμαστε τώρα που ξημερώνει πιο νωρίς, ανατέλει πιο νωρίς. Γιατί και την περασμένη εβδομάδα είχαμε κάποιες βροχούλες. Και όταν βρέχει, ξέρετε τι γίνεται, έτσι. Τα έχουμε πει αυτά.

Καλημέρα και στο σχολικό και ηλικιάρχες ή σχολικό καψιμιτζίδες, όπως θέλετε πέστε το. Έχουμε τον Νικολάκη. Ο Νικολάκης τώρα πού να στείλει μήνυμα, καλύτερα μην στείλει μήνυμα γιατί θα μας τρελάνει. Ναι, λέει κάτι νούμερα τρελάκι.

Καλημέρα γενικότερα σας που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα, όπου και αν πηγαίνετε. Για προσέξτε λίγο όμως, γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές παγίδες, φίλες και φίλοι. Ναι, μην ξεγελιόμαστε τώρα που ξημερώνει πιο νωρίς, ανατέλει πιο νωρίς. Γιατί και την περασμένη εβδομάδα είχαμε κάποιες βροχούλες. Και όταν βρέχει, ξέρετε τι γίνεται, έτσι. Τα έχουμε πει αυτά.

Καλημέρα γενικότερα σας που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα, όπου και αν πηγαίνετε. Για προσέξτε λίγο όμως, γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές παγίδες, φίλες και φίλοι. Μην ξεγελιόμαστε τώρα που ξημερώνει πιο νωρίς, ανατέλει πιο νωρίς. Γιατί και την περασμένη εβδομάδα είχαμε κάποιες βροχούλες. Και όταν βρέχει, ξέρετε τι γίνεται, έτσι. Τα έχουμε πει αυτά.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε σήμερα στις 4 Μαΐου, παρακαλώ. Α, δεν είπαμε καλό μήνα, γιατί την Παρασκευή δεν είχαμε κουμπί. Ναι, καλό μήνα. Έστω και σήμερα που είναι 4 Μαΐου. Λοιπόν, νομίζω, παιδιά, ότι τελείωσε και περίοδος χάριτος του Μπαμπίνιο, έτσι. Μας είχε πει ότι τον Απρίλιο θα μείνει. Για να δούμε, θα εμφανιστεί τώρα τον Μάιο. Να δούμε, να δούμε.

ξεκινήσουμε με τον Γιάννη τον Αθόρυβο που μας έχει στείλει την καλημέρα του από τα Αγρία Χαράματα σήμερα. Ναι, και σήμερα. Και σήμερα πριν ανατείλει ο ήλιος. 6 και 23 πρώτα λεπτά. Καλημέρα από Νεμαία και καλό μήνα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Επίσης Γιαννάκη, να είσαι καλά, καλό δρόμο και πάντα με ασφάλεια σε μετακινήσεις, φίλε μου. Να και ο Κώστας ο Καρούνης εδώ. Καλημέρα Γιώργο και καλό ξεκίνημα με υγεία. Καλή εκπομπή, φίλε. Βάλε Μαργαρίτη στους καταλόγους της ζωής. Γιώργο και καλό μήνα με όλα τα καλά του Θεού. Ας το ευχηθούμε και ας το ελπίσουμε, Κωστάκι μου. Να είσαι καλά. Επίσης. Να και ο Γιάννης ο Αθόρυβο. Η Αγγελική εδώ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα μας λέει. Από Αγγελική 2. Καλή εβδομάδα, όμορφη Δευτέρα. Να είναι οι μέρες σου γεμάτες με την ευλογία του Θεού. Και καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ Αγγελική. Θα ήθελα να ακούσω λέει το τραγούδι ρεμπέτικο του Απών. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία, αυτό είναι εύκολο. Αμέ.

Για πάμε να δούμε και τις καλημέρες σας τώρα. Πρώτη μέρα της εβδομάδας, εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα. Μέχρι να προσαρμοστούμε λίγο όλοι μας. Θέλουμε το χρόνο μας και εμείς και εσείς. Αμέ, αμέ. Όλα και όλα, όλα και όλα. Να τα λέμε όλα.

Να και ο πρόεδρος εδώ, μετά από πολλές απουσίες, να το καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Καλημέρα πρόεδρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους μας, λέει ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου, ο φίλος μας ο Κώστας ο Δήμου, να τον καλωσορίσουμε. Κωστάκη, είδα το σχόλιο σου πολύ εύστοχο για τον Διονύση Τσάμι, έτσι. Για μένα από τα κορυφαία 6 σε όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο που περάσαν από την Κόρινθο, έτσι, σε όλη την Ελλάδα. Στην Κόρινθο μπορεί να είναι το κορυφαίο, αλλά στην Ελλάδα είναι τα κορυφαία, έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι κερδίσει και double, κερδίσει και πρωτάθλημα.

Να καλημερίσουμε και τον φίλο μας τον Χρήστο που είναι και σήμερα εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιώργο, υγεία σε όλους λέει ο αντικαταστάτης του Μπαμπίνιο. Καλημέρα Χρήστο, επίσης καλή εβδομάδα και καλό μήνα φιλαράκο μου. Να σε καλά, καλώς ήρθες. Λοιπόν, και σήμερα εδώ όπως κάθε πρωί άλλωστε ξεκινάμε μαζί την ημέρα μας. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εκεί στους υπολογιστές σας, εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου μα όπου και αν φθάνει το σήμα του Break FM. Αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα, γι' αυτό θα είμαστε κοντά μέχρι τις 11. Το προλαβαίνω δηλαδή, μην αρχίσω πάρεις ο Τσαχπίνο Γαργαλιάρη στα δικά του, τα τρελά του. Ναι. Ναι, Παρούλη, ναι. Μέχρι τις 11. Hey, peluca, no vendas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, negate y fan, eso te va a cantar. Να καλημερίσουμε και τον φίλο μας τον Δημητράκη τον Κομνηνό που είναι και σήμερα εδώ, όπως κάθε πρωί άλλωστε πάντα την ίδια ώρα ο Δημητράκης. Συνεπής, πριν πάει για ύπνο, μας στέλνει πρώτα την καλημέρα του για να πάει καλά η μέρα για μας και να πούμε και εμείς καληνύχτα και καλή ξεκούραση.

Λοιπόν, τι λέω Δημητράκη εδώ για να δω. Α, μας έχει στείλει ωραία καρτούλα σήμερα με πολλά κουλουλούδια κόκκινα, κατά κόκκινα. Καλή εβδομάδα μας λέει. Η Δευτέρα χάραξε ευλογημένη μέρα με την ευλογία του Χριστού. Σας λέω καλημέρα. Ρε ποιητή μου, πως τα λες, πως τα... Αχ, πως τα λες. Τι να πω εγώ, τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα ρε φίλε, τίποτα.

Α, βλέπω και τον Αρδοκάτσα Βρέα εδώ. Εδώ είναι και σήμερα ο Αρούλης. Καλημέρα στο 109 λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Καλημέρα στην Γλυκίτα τη Συνοδότου. Και φυσικά όχι μόνο. Α, όλα και όλα. Αλλά και στα παιδιά που μεταφέρει. Καλημέρα παιδιά. Να σου πω τώρα κάτι. Ωραία μέρα για εκδρομούλα σήμερα, έτσι. Σας το λέω, όχι. Σας το λέω για να μην πείτε μετά, δεν σας το είπα. Για να δω τι λέει εδώ.

ο κύριος Άρης και να πάμε στο τραγουδάκι. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Σπήρετε καλοσύνη για να θερίσετε αγάπη, λέει. Ωραία, φίλε. Τραγουδάκι Γιάννης Κατέβας, να μ' αγαπάς. Τι διάλεξε τώρα, ρε φίλε. Να μ' αγαπάς τώρα. Αυτό, ε. Κορυφή, κορυφή. Πολύ ωραίο. Ήταν τα τραγούδια που ως ραδιοπειρατής τότε τα παίζαμε πάρα πολύ. Ναι, ναι. Είναι και το τραγούδι που έχει αφήσει τη δική του σφραγίδα, το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό ρεπερτόριο, Γιάννης Κατέβας. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι τώρα που έχει διαλέξει ο Κώστας ο Καρούνης. Εκείνο που λέει του Γιώργου Μαργαρίτη στους καταλόγους της ζωής. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε μετά, αμέσως μετά εδώ, φίλες και φίλοι. Για να πούμε τις υπόλοιπες καλημέρες σας. Και βέβαια να δούμε και με τον καιρό τι γίνεται. Γιατί έτσι όπως το πάει θα μας τρελάνει τελείως και δεν ξέρω πού θα βγει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Μα ναι. Αλλά νομίζω ότι όπως είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα, από σήμερα αρχίζει και ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία. Έρχεται στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, πάνω από τους 20 βαθμούς. Λοιπόν, επιστρέφουμε.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: 100,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Εντάξει, αφού ξεκίνησε, πάμε να ακούσουμε και το ρεμπέτικο τώρα που διάλεξε η Αγγελική 2.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, ωραίο τραγουδάκι. Α, το συνοδεύει με μια ωραία καρτούλα η Αγγελική 2. Μια καλημέρα ζάχαρη, μια καλημέρα μέλι. Κι η μέρα που ξημέρωσε, μόνο χαρές να φέρει. Α, ποιητικό. Ελληνικότατος καφές. Δεν ξέρω σαν αυτό πίνω εγώ ή όχι. Το κόβω λίγο καλύτερο, με καλύτερο καημάκι. Όχι σαν το δικό μου. Καλή Δευτέρα λέει, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, Αγγελική. Να και ο coach εδώ, ο καλός μας φίλος Σπύρος ο Κωνσταγιώργος. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλό μήνα. Πρωτότυπα μπήκε ο Μάιος. Χρόνια να έχουμε να το βιώσουμε. Με χιόνια. Τι λες τώρα. Αλλά ήμουν άτυχος όμως γιατί δεν μπόρεσα να πάω στα χιόνια ρε παιδί. Ναι ήθελα, πώς δεν ήθελα να πάω στα χιόνια. Γιατί μήπως είδαμε πολύ χιόνι φέτος.

Καλημέρα coach, καλό Σαββατοκύριακο και... Όχι, δεν λέμε ακόμα καλό καλοκαίρι. Όχι, έχουμε μια αγωνιστική ακόμα. Τι έγινε προχθές? Αγγλικό σκορ, 5-3, ε. Μπράβο. Και νομίζω ότι πήγε και πολύ καλά η χρονιά του Ζεβολάκιου φέτος, coach. 48 βαθμοί. Στην πέμπτη θέση, πίσω από τις ομάδες που διεκδικούσαν το πρωτάθλημα. Για το Ζεβολάκιο δεν πήγαινε για πρωτάθλημα από ό,τι ξέρω. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή κατάταξη. Και δεν τη χάνει και την πέμπτη θέση, έτσι. Ό,τι και να γίνει στο επόμενο παιχνίδι.

Αχα. Ναι, θα το πω ρε Άρη, θα το πω, μην βιάζεις. Μόλις το ακούσουμε. Βέβαια θα ξεχάσουμε την πεθερά σου. Να πω μια καλημέρα στην πεθερά του κυρίου Άρη, του κυρίου Κατσαβριά. Όχι, ναι, την πεθερά του κυρίου Άρη Κατσαβριά. Με το 109 έτσι για να το καταλάβει. Όχι να το καταλάβει μόνο η πεθερά, αλλά και όλοι οι άλλοι που μας ακούνε. Για ποιο είναι το τραγούδι. Όλα και όλα. Να, και για να έξω το αμπούκο, εδώ μας έχει στείλει την καθιερωμένη καρτούλα του την πρωινή. Χαρούμενη Δευτέρα, καλημέρα με αγάπη μας λέει. Καλή εβδομάδα με υγεία. Α, για καπουτσίνο μου κάνει αυτό, με καρδούλα πάνω, ωραίος ο Γιαννάκης. Και με τριαντάφυλλο στο φλιτζάνι, μπράβο.

μας έχει στείλει δύο τραγουδάκια εδώ. Ο Γιαννάκης ο Μπαλτζόπουλος. Το ένα είναι το καθιερωμένο. Το τραγούδι του μήνα, το κορίτσι του Μάη. Και το άλλο θα τα ακούσουμε. Να και ο κύριος Τάσος Χιάρκας εκμουσικών που έχει και TikTok. Τα σούλη δεν μας τα έλεγες αυτά. Μπράβο. Καλημέρα Γιώργο και καλημέρα σε όλους τους φίλους του Break FM. Συγγνώμη που έλειψα, εδώ είμαι και πάλι. Καλημέρα Παναγιώτη. Πολλές απουσίες. Τα σούλη αλλά δικαιολογημένες. Άντε πάλι καλά. Καλημέρα. Παναγιώτης, εκεί ήταν, πρώτη μούρη στο φέρι. Αλλά άλλο πράγμα μιλάμε, έτσι. Ναι. Και στο βιντεάκι παίζει, δεν παίξαν όλοι στο βιντεάκι που λες, α, όλα και όλα. Πήγε η κάμερα ειδικά στο πατάρι για τον Παναγιώτο Σακελάρη, να ξέρεις, Τάσο. Τον είδες.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι του Άρη. Μάλλον στο τραγουδάκι της πεθεράς του Άρη είναι καλύτερο παρά του Άρη. Το τραγούδι που διάλεξε ο Άρης για την πολύ αγαπημένη του πεθερά, παρακαλώ.

Να καλωσορίσουμε και τον κύριο Κώστα. Πω πω, αυτό είναι, αυτό είναι. Εργοτάξιο. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας μας υποσχέθηκε ότι τα πρωινά θα είναι εδώ και είναι εδώ και μας τα αποδεικνύει και με φωτογραφίες συγκεκριμένα. Και το λόγο που για λίγες μέρες το Μαϊστράλι θα παραμείνει κλειστό. Για να γίνει ακόμα πιο όμορφο. Να μας περιμένει. Όλα για μας γίνονται. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κώστα. Γιατί κάποιος πρέπει να σε ευχαριστήσει τελικά.

Ναι, και πάμε σε αυτό. Να μ' αγαπάς τώρα. Τίποτε, αύριο. Παρακαλώ την πεθερά του κυρίου Άρη να ανοίξει τέρμα το ραδιόφωνο.

Ωραία, ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έτσι να τα λέμε, να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια, φίλες και φίλοι.

Να και η Αγγελική εδώ από το Βραχάτι, αριθμός 1, νούμερο 1. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα με υγεία. Καλημέρα στους κυρίους Μπάμπη και Άρη. Ένα τραγούδι. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου, Γιώτα Γρίβα. Ολαλά. Και πού πήγε η γη, Αγγελική, μήπως την είδες πουθενά. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.

Να και ο φίλος μου ο Δημήτρης εδώ, ο τενίστας. Καλημέρα άρχοντα, καλή εβδομάδα. Τα σπάσαμε λες το Δωρή. Ναι, ναι, όντως. Είπες και τι δεν είπες. Ωραία φίλε. Α, δεν ξέρω αν ψήνε τίποτα στην Κόρινθο. Λοιπόν, δεν μου λες, ο άλλος εμπέριψε με άλλον από ό,τι κατάλαβες, ε. Μα που λέει είναι ίδιος. Και τι σου λέει γιατί τελείωσε το κταίο, ότι έχει λήξει. Γεια σου ρε Δημήτρη. Λοιπόν, όντως ο φίλος μου ο Δημήτρης, εκτός από πρωταθλητής, γιατί οι πρωταθλητές ξέρουν να διασκεδάζουν, πρωταθλητής στο τένις, να τα ακούει αυτά ο φίλος μου εκεί ο Κουβανός. Ήταν και πρώτος χορευταράς. Τα έδωσε όλα πάνω στην πίστα που λες. Έμα. Έτσι, χορεύει ελληνικά. Ο Κουβανός τώρα τι χορεύει, κουβανέζικα. Τέτοια πάμε στο Κορίνθια Παλάστη με φέρε live. Ορχήστρα κουβανέζικη. Εδώ σας θέλω. Τι να πω, τι να πω. Λοιπόν, πραγματικά χάρηκα που σε είδα Δημήτρη. Και ειδικά μου άρεσες πάνω στην πίστα όπως έριγνες τις τροφές. Ωραία φίλε. Ζηλεύανε έτσι. Ναι, με. Σου λέει τι χορευταράς είναι αυτός, Θεέ μου.

balls of fire. I let it love, but I thought it was funny. Παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Marine Traffic, το μεγαλύτερο Super Hyatt του κόσμου, το Blue, ιδιοκτησία του Εμμύρη του Abu Dhabi, Al Mansour, αποχώρησε από τον Άφλιο ύστερα από 7,5 μήνες παραμονής. Τι είπατε τώρα, έχει και ελικοδρόμιο απάνω. Ωραία, φίλε. Μπράβο. Έφυγε ο Εμμύρης και τι θα κάνουμε τώρα. Θα ξανάρθει. Και για να μείνει 7,5 μήνες τώρα, εντάξει. Θα πει ότι καλά παίρνουσε.

Λοιπόν, πάμε σε time out και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ. Α, το τραγουδάκι αυτό στον κύριο Κώστα. Εκεί στο Μαϊστράλι, κύριε Κώστα, δυνάμωσε την ένταση του ραδιοφώνου. Και για όλο το team εκεί που μας ομορφαίνουν.

0: Giga Fam 100,8. Η ώρα είναι 9. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.000, 429 ευρώ. 18.000, 650 ευρώ. 24.000, 790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν επιστρέψαμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Να επαναλάβω ότι και σήμερα θα είμαστε κοντά μέχρι τις 11. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Χριστάρα από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου, που επικοινώνησε από τα άγρια χαράματα να μας πει την καλημέρα ο Χριστάρας. Καλημέρα Χριστάρα, καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Ναι, ναι. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα.

Καλημέρα στον ζαμπονοκατακτητή μας, λέει. Καλημέρα, μορφοπεδό, καλή εβδομάδα. Μόνο Break FM στους 100,8. Πιστεύω ότι θα το δει στο βιντεάκι, έτσι. Ναι. Τα καλύτερα πλάνα. Και στο βάθος ο Φέρης. Όσο για τον ζαμπονοκατακτητή, πρωινό σήμερα. Για να δικαιολογήσει τις απουσίες με τον κηδεμόνα του. Λοιπόν.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι που μας έχει διαλέξει η Αγγελική. Γιατί έχει στείλει και γραμμά. Η Αγγελική 1. Έχασα τη γη, λέει, κάτω από τα πόδια μου. Γιώτα Γρήβα.

Να διαβάσουμε το γράμμα τώρα, Τσάγκελη, και εντάξει, ρε παιδιά, το διαβάσουμε τώρα. Μην το ξεχάσουμε. Ωραία. Δεν είναι και μεγάλο. Ένας φτωχός χορηγός είχε μόνο ένα καρβέλι ψωμί για την ημέρα. Καθώς περπατούσε στην εκκλησία, είδε έναν ζητιάνο να τρέμει από το κρύο. Εσωτερικά πάλεψε, μα θυμήθηκε το Χριστό που είπε: «Δώσε σε όποιον σου ζητάει». Έκοψε το μισό καρβέλι και το πρόσφερε. Το βράδυ ονειρεύτηκε τον κύριο να του λέει: «Μου έδωσες ένα μισό ψωμί και εγώ σου ετοίμασα ολόκληρο τραπέζι στην αιωνιότητα». Μα εκείνο που μέτρησε περισσότερο δεν ήταν το ψωμί, αλλά η αγάπη με την οποία νίκησε στο φόβο της ανάγκης σου. Όταν ξύπνησε, βγήκε από την πόρτα του ένα καλάθι με φαγητά από άγνωστο γείτονα. Τότε κατάλαβε ότι όταν μοιράζεσαι αυτό που σου λείπει, ανοίγεις τον ουρανό να σου δώσει αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Εκ της συντακτικής ομάδας του Αγίου, του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, παρακαλώ. Ωραίο ήταν, μπράβο. Ωραίο διδάγμα. Όπως όλα βέβαια που μας τα δίνει η Αγγελική, μας στέλνει. Έλα.

Ωραία, ωραία. Γιαννάκη, να προσέχουμε τραγούδια που στέλνουμε, έτσι. Ναι. Μη στέλνουμε ό,τι να είναι. Όλα κι όλα. Τώρα. Πάμε για τον καιρό μας, ναι βεβαίως. Πάμε κατευθείαν για τον καιρό. Βουρ, βουρ που λέμε για τον καιρό. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την... με τις θερμοκρασίες και πώς θα κυλήσει ο υπόλοιπος μήνας, τουλάχιστον αυτές οι επόμενες μέρες του Μαΐου, γιατί ο Μάιος μπήκε με άγριες διαθέσεις και με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και με χιονάκι. Όχι ότι δεν μας άρεσε. Εμένα μου άρεσε, παιδιά, πραγματικά σας λέω. Απλά στεναχωρέθηκα λίγο γιατί δεν μπόρεσα να πάω και να απολαύσω έτσι το χιονάκι στη Ζήρια. Ναι. Ξέρετε, είμαι επιρρεπής στο χιόνι.

χθες, με τη μέγιστη τιμή της να καταγράφεται στην Κέρκυρα. Α, από δυτικά και έρχεται προς τα εδώ. Στον πίνακα που έχουμε μπροστά μας παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr. Όπως προκύπτει λοιπόν από τις καιρικές πληροφορίες, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20 βαθμούς σε μόνο 15 από τους 568 ενεργούς σταθμούς. Μπραβό. Ποσοστό μόνο 3%. Λοιπόν, για να δούμε όμως τις 8 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες εχθές που πάνε πάνω από 20 βαθμούς. Στην Κέρκυρα 22,5, στη Σκάλα Μεσσηνίας 22, στη Λευκάδα 21,3, στην Αχαράβη Κέρκυρας 21,1, όσο και στην Άρτα, στους Παξούς 20,6, στο Μενίδιο του Λακαρνανίας 20,5 και στο Καραβοστάσι Θεσπρωτείας 20,4 βαθμούς, παρακαλώ. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, για πάμε. Πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τις θερμοκρασίες για σήμερα, παρακαλώ.

Να και ο Γιωργάκης ο Μαρμαράς εδώ. Τι έγινε ρε Γιωργάρα, που χάθηκες? Εντάξει, είπαμε, αλλά εσύ το παράκανες νομίζω. Μια καλημέρα και από μένα, με πολλές απουσίες και καθυστερημένη καλημέρα λοιπόν σε όλη την παρέα του Break FM. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα Μπαμπίνιο. Ποιο Μπαμπίνιο, πού τον είναι στον Μπαμπίνιο εσύ? Είδες τον Μπαμπίνιο εσύ και δεν τον είδαμε εμείς? Ρωτώ ρε παιδιά, μην ρωτάω κι εγώ ήρεμα. Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου της Αγίας Πελαγίας της Μάρτυρος. Ο Ιλάριος ο Θαυματουργός και ο Μελδά Μάρτυρος σήμερα. Τώρα. Γιορτάζει Πελαγία, η Πελαγούλα, η Πελαγίνα, η Πελαγίτσα, η Πελαγιό, ο Πελαγής και ο Πελάγιος, ο Ιλάριος, ο Μελής, ο Μέλος, ο Μέλιος, ο Μέλας, η Μέλια και η Μελίτσα. Τώρα σπάνια ονόματα, έτσι. Ναι. Η Ανατολή του Ηλίου σήμερα έγινε την ώρα λίγο μετά που μας έστειλε την καλημέρα του ο Γιάννης ο Αθόρυβος, στις 6:25 συγκεκριμένα, ενώ η Δύση του Ηλίου είναι για τις 8:18. Διάρκεια της ημέρας παρακάτει 14 ώρες, 7 λεπτά πριν από το 14ωρο. 13 ώρες και 53 λεπτά συγκεκριμένα σήμερα. Μπράβο. Δεν έχουμε κάποια παγκόσμια ημέρα σήμερα. Στους 22,5 βαθμούς έφτασε η θερμοκρασία.

Για πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες. Όχι, όχι, ναι. Από το χτες να έρθουμε στο σήμερα και να δούμε ότι σήμερα ξεκίνησε η μέρα με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Με θερμοκρασίες κάτω από το 0, παρακαλώ. Στους μείον 3, με μείον 4 βαθμούς Κελσίου έπεσε ο υδράργυρος το πρωί σήμερα, στα κεντρικά και βόρεια περιοδικά τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Σέλι και ήταν ίση με μείον 3,9 βαθμούς. Στο χάρτη που έχουμε μπροστά μας παρουσιάζονται 8 περιοχές που κατέγραψαν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες σήμερα το πρωί. Η χαμηλότερη θερμοκρασία ήταν στο Σέλι 3,9 κάτω από το 0. Στο Λιβάδι Παρνασσού 3,6 κάτω από το 0. Στη Βοβούσα Ιωαννίνων 3,5 κάτω από το 0. Στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας 3,2 κάτω από το 0. Στο Χειρόνευρο Ευρωκοπίου 2,8 κάτω από το 0. Στο Καρπενήσι στη Βουτήρο 2,7 κάτω από το 0. Στο Περτούλι Τρικάλων 2,3 κάτω από το 0. Και στο Φελί Γρεβένων 2,2 κάτω από το 0. Αυτά λοιπόν σήμερα το πρωί. Πάμε σε τραγουδάκι. Πάμε σε time out και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ, μετά τα αποδυτήρια, στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Άστο, άστο, άστο, άστο, άστο να πάει, άστο, άστο, άστο, άστο, άστο, άστο.

0: πονάει άστο.
1: Break FM 100,8.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Τέταρτο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Κορίνθου. Καλλιτεχνική συνάντηση νέων με θέμα αρχαίο δράμα στην πόλη. Το φεστιβάλ ένωσε την Κόρινθο με τις αρχαίες αποικίες της και τώρα διευρύνεται. Νέες πόλεις, νέες συμμετοχές. 3, 4 και 5 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Θωμάς Θωμαΐδης, Δαμασκηνού 57 Κόρινθος. Διοργάνωση Δήμος Κορινθίων με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας. Χορηγός Ολυμπία Όδος.
7: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εσείς εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φτάνει το σήμα του Break FM, και εμείς, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, πού αλλού, εδώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας, από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Την πόλη του Αποστόλου του Εθνοπαύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα, γιατί είναι η πρώτη εκπομπή του μήνα. Πρώτη εκπομπή του Μάη. Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα, φίλες και φίλοι, όπως κάθε πρωί άλλωστε πάντα την ίδια ώρα. Ξεκινάμε μαζί την ημέρα μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρέα μας.

Να καλημερίσουμε και τη φίλη μας την Αναστασία από το Κιάτο. Δεν ξέρω αν μας ακούει ακόμα. Και ετοιμάζουμε ωραία πράγματα. Να ξέρετε, μέσα στο Μάιο θα σας ενημερώσουμε σχετικά, γιατί θα βρεθούμε εκεί στο Κιάτο. Περιμένω και το σημεοφόρο εκεί με όλη την ομάδα του να έρθουμε για να περάσουμε όμορφα. Και όχι μόνο. Α, και ο Νικολάκης, ο γνωστός σχολικό κηλικιάρης και σχολείου Καψιμιτζής, μπορεί να ενημερώσει και τα παιδιά εκεί για την έκλειξη που ετοιμάζουμε στο Κιάτο. Τέλος.

Α, ο κύριος Θωμάς μπήκε στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Θωμά, καλημέρα. Από το Λουτράκι ο κύριος Θωμάς. Την καλημέρα μας Γιώργο, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Φίλε, βάλε το στη σπάρκα στον ανήφορο, γιατί έχουμε πολύ ανήφορο. Μας βλέπω, λέει, πολύ βάδιν τους συνταξιούχους. Καλή συνέχεια. Καλημέρα κύριε Θωμά, καλημέρα. Έτσι δεν πειράζει, να είσαι σε φόρμαση. Να είσαι σε ετοιμότητα κύριε Θωμά. Ναι, ναι, όλα και όλα. Να τα λέμε αυτά. Όχι, αν μου πείτε μετά, δεν τα είπα. Καλημέρα και στη γαλιάδρα σου. Να κάνετε γυμναστική κάθε πρωί για να είσαι σε ετοιμότητα, έτσι.

Για πάμε να δούμε τον καιρό μας τώρα, τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Για σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου. Προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στις πρώτες πρωινές ώρες στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Και τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά υπηρετικά και στην νότια Πελοπόννησο, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 20 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 17 βαθμούς, από 5 έως 21 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, από 6 έως 20 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, από 12 έως 19 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 9 έως 18 βαθμούς στην Κρήτη. Από 10 έως 19 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 12 έως 20 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο ισχυρή έως σχεδόν θυελλώδης 6 με 7 μποφόρ. Με ρηπές στα 70 με 80 χιλιόμετρα την ώρα, παρακαλώ. Ενώ στο βόρειο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα είναι στους 18 βαθμούς, ενώ στην Αθήνα είναι στους 21. Εδώ στην περιοχή μας, στην παραλιακή Κορινθία, ο Ιδράργυρος αυτή την ώρα είναι στους 11, παρακαλώ, βαθμούς. Στους 22 θα φτάσει σήμερα με τον καιρό έθριο. Σημασία έχει ότι θα περάσει πάνω από τους 20 βαθμούς. Ηλιοφάνεια βλέπω εδώ και τις επόμενες μέρες με τον Ιδράργυρο. Αύριο να ανεβαίνει κι άλλο στους 25, την Τετάρτη στους 24, την Πέμπτη θα πέσει στους 23, αλλά την Παρασκευή θα ξανανεύει στους 24. Από ό,τι βλέπετε λοιπόν, όλη η εβδομάδα θα είναι με θερμοκρασίες πάνω από τους 20 βαθμούς.

Και συνεχίζουμε. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο Homo Educatus Αγωγή. Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη τιμητική στιγμή για την τρίτη γυμνασίου του Homo Educatus Αγωγή. Όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς που τους συνόδευσαν. Στο πλαίσιο της εκδρομής τους στην Κωνσταντινούπολη, επισκέφθηκαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως και είχαν την ξεχωριστή τιμή να συναντήσουν και να συνομιλήσουν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Μια εμπειρία με ιδιαίτερο βάρος και συμβολισμό που δεν αποτελεί μια συνηθισμένη στιγμή για μια σχολική εκδρομή. Αντίθετα, είναι μια σπάνια ευκαιρία επαφής με την ιστορία, την παράδοση και τις αξίες της Ορθοδοξίας. Τέτοιες στιγμές δίνουν ουσία στην εκπαιδευτική εμπειρία και αποτελούν πολύτιμες παρακαταθήκες για το μέλλον των παιδιών. Περισσότερα, μάλλον εικόνες, μπορείτε να δείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας, ενώ περισσότερες στιγμές από το ταξίδι θα σας πούμε τις επόμενες ημέρες πάντα εδώ μέσα από τον Break FM.

0: να σ' αγαπώ.
1: Και από το χώμα του κάτω της αγωγή. Να πάμε τώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Λουτρακίου, Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο αφεντούλης της Χαράς Κουρλέση μάγεψε το Λουτράκι. Μια μεγάλη γιορτή παιδικής λογοτεχνίας στο Πνευματικό Κέντρο Λουτρακίου. Μια υπέροχη βραδιά αφιερωμένη στην παιδική λογοτεχνία. Ζωντάνεψε το Πνευματικό Κέντρο Λουτρακίου το Σάββατο 25 Μαΐου. Το πρώτο δημοτικό σχολείο Λουτρακίου, Ελευθέριος Βενιζέλος, σε συνεργασία με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Λουτρακίου και με την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, παρουσίασε τα δύο βιβλία της Χαράς Κουρλέση από τις εκδόσεις Διάνοια. Ο Αφεντούλης και το δώρο της φιλίας και ο Αφεντούλης και η παρέα που ταξιδεύουν στο Λονδίνο. Πλήθος κόσμου, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανάμεσά τους οι αντιδήμαρχοι Θεόνη Μαυροματίδου και Αθανάσιος Μουζάκης, γέμισαν την αίθουσα με χαμόγελα και ενθουσιασμό. Η καθηγήτρια εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ, Ευδοκία Καραβά, ανέδειξε με ιδιαίτερη ευαισθησία το έργο της συγγραφέως και βραβευμένη σεναριογράφου Χαράς Κουρλέση, φωτίζοντας τις αξίες της φιλίας, της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς που χαρακτηρίζουν τον αγαπημένο ήρωα Αφεντούλη. Μαθητές της 5ης και 6ης τάξης παρουσίασαν αποσπάσματα από τα βιβλία, ενώ μουσικοί της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λουτρακίου πρόσθεσαν μια μοναδική καλλιτεχνική διάσταση στη βραδιά. Τον άψογο συντονισμό είχε δικηγόρος και αρθρογράφος της Φωνής Κορινθίας, Εύη Κοκκίνου. Στο τέλος της εκδήλωσης, ο διευθυντής του πρώτου δημοτικού σχολείου Λουτρακίου, Ελευθέριος Βενιζέλος, κ. Δημήτρης Σιγριμής, απένειμε τιμητικές πλακέτες στην κυρία Χαρά Κουρλέση και στην κυρία Ευδοκία Καραβά και την κυρία Εύη Κοκκίνου, τιμώντας την πολύτιμη συμβολή τους στην προώθηση της φελαγνωσίας. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με απολαυστικό κέτερινγκ από τις κουλουράδες του Τρακίου, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. Μια εκδήλωση που απέδειξε για ακόμα μια φορά πως το Λουτράκι αγαπά το βιβλίο, τη δημιουργία και τα παιδιά του. Περισσότερα λοιπόν από το ρεπορτάζ, αλλά και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, αλλά και το βίντεο της εκδήλωσης μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία. Αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι.

Και πάμε τώρα στα νέα που μας έρχονται από τον πρώτο κυνηγετικό σύλλογο Κορίνθου. Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε την Κυριακή 29 Απριλίου. Ο πρώτος κυνηγετικός σύλλογος Κορίνθου μας ενημερώνει τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο προέκυψε μετά τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών που έγιναν στις 26 Απριλίου. Κατόπιν πρόσκλησης του πλειοψηφίσαντος κ. Γιώργου Παπά, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και μέσω μυστικής ψηφοφορίας συγκροτήθηκε ομόφωνος εξής. Πρόεδρος ο κ. Γιώργος Παπάς. Αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης Μπακριτζής. Γενικός Γραμματέας ο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας. Κοσμήτωρας ο κ. Μιχάλης Καπόλης. Υπεύθυνος θύρας ο κ. Βασίλης Παρασκευάς. Και μέλος ο κ. Μάριος Παναγόπουλος, πρώην πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου. Είχαμε όμως και παρετήσεις και αντικαταστάσεις. Ο κ. Νικόλαος Βαβώνης υπέβαλε την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σύμφωνα με το καταστατικό, τη θέση του καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος επιλαχών, κ. Μάριος Παναγόπουλος, ο οποίος και αποδέχθηκε την συμμετοχή του. Επιπλέον, πριν την ολοκλήρωση της συγκρότησης του παραρτήματος Ζευγολατιού, ο κ. Αθανάσιος Βομπύρης, ο κ. Βασίλης Τότος και ο κ. Παναγιώτης Μπούλιας υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους για προσωπικούς λόγους. Ως εκ τούτου, το παράρτημα Ζευγολατιού τίθεται υπό την εποπτεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Σύλλογος συνεχίζει τη λειτουργία του με γνώμονα τη διαφάνεια, τη συνεργασία και την εύρυθμη οργάνωση όλων των δραστηριότητων. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε και εδώ, στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Θα περάσουμε τώρα στο τρίτο μέρος της εκπομπής, θα πάμε μάλλον στο τραγουδάκι. Ώρα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στην τρίτη ώρα, στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας, όπως κάθε πρωί έτσι και σήμερα είμαστε εδώ, συνεπείς στο ραντεβού για τρεις ώρες, από τις 8 μέχρι τις 11. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Και πάμε τώρα στα αθλητικά μας, αφού με την διεξαγωγή της 29ης και πρώτη τελευταία αγωνιστική της Α κατηγορίας της ΕΠΣ Κορινθίας, έχουμε πρωταθλητή. Πρωταθλητή λοιπόν που του χρόνου θα αγωνίζεται στην Γ Εθνική, μία αγωνιστική πριν το τέλος. Πρωταθλητής λοιπόν Α κατηγορίας ΕΠΣ Κορινθίας αναδεικνύεται μία αγωνιστική πριν τη λήξη πρωταθλήματος και πριν συναντηθεί στο χιλιομόδι με τον Ατρόμητο, τον άλλο διεκδικητή δηλαδή, ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου. Σε συνδυασμό λοιπόν με την ήττα του Ατρομήτου στο συνοικισμό από το Κύψελο, ο Ηρακλής αναδεικνύεται πρωταθλητής μία αγωνιστική πριν τη λήξη του πρωταθλήματος. Και όπως είναι λογικό, ξεσπάσει σε πανηγυρισμούς εκεί, στο Ξυλόκαστρο. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής. Στο συνοικισμό λοιπόν, ο Κύψελος κέρδισε τον Ατρόμητο Χιλιομοδίου 2-1, ενώ ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου κέρδισε στο Ξυλόκαστρο τον Πανεμιατικό 5-0. Από εκεί και πέρα είχαμε Ζευγολατιό Ολυμπιακός Δρακιού 5-3, Θύελλα Πετρίου Κόρινθος 06-6-1, Ελλάς Βέλου Παμποχαϊκός 1-2, Κύψελος όπως είπαμε πριν Ατρόμητος Λεμοδίου 2-1, Σαρωνικός Γαλατακίου Αστέρας Δερβενίου 4-3, Ολυμπιακός Άσου Τενεάτης 2-1, Άγιοι Θόδωροι Θμιακός 0-4 και Ηρακλής Ξυλοκάστρου Πανεμιατικός 5-0. Για να δούμε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία, με τον πρωταθλητή Ηρακλή Ξυλοκάστρου στην πρώτη θέση με 72 βαθμούς, ό,τι και να γίνει στο ανάμεταξύ τους παιχνίδι το Σάββατο με τον Ατρόμητο Χιλιομοδίου, είναι πρωταθλητής και του χρόνου θα αγωνίζεται στην απευθείας στη Γάμα Εθνική. Τέσσερις ομάδες λοιπόν η Κορινθία στην Γάμα Εθνική από το επόμενο πρωτάθλημα. Το θέμα είναι όμως το αν θα μείνουν και οι τέσσερις στον ίδιο όμιλο ή αν θα χωρίσουν την Κορινθία σε δύο ομίλους στις ομάδες Κορινθίας. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στη βαθμολογία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μετά από 29 αγώνες, στην πρώτη θέση ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου με 75, στη δεύτερη ο Ατρόμητος Χιλιομοδίου με 69, στην τρίτη ο Κύψελος με 61, στην τέταρτη ο Ισθμιακός με 60, στην πέμπτη ο Ζευγολατιού με 48, στην έκτη ο Παμποχαϊκός με 44, στην έβδομη ο Τενεάτης με 43, στην όγδοη η Θύελλα Πετρίου με 41, στην ένατη ο Πανεμιατικός με 40, στη δέκατη ο Ολυμπιακός Άσου με 37, στην ενδέκατη ο Ολυμπιακός Δρακίου με 30, στη δωδέκατη η Ελλάδα Βέλου με 28, στη δέκατη τρίτη ο Αστέρας Βενίου με 24, στη δέκατη τέταρτη θέση Άγιοι Θεόδωροι με 23, στη δέκατη πέμπτη και πρώτη τελευταία θέση ο Σαρωνικός Γαλατακίου με 21 και στη τελευταία θέση η Κόρινθος 06 με 13 βαθμούς που του χρόνου θα αγωνίζεται στην Β' κατηγορία Κορινθίας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα και την επόμενη αγωνιστική. Τελευταία αγωνιστική λοιπόν, αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου στις 5 το απόγευμα, στο γήπεδο του Χιλιομοδίου ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, δεν αλλάζει βαθμολογία. Ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου παραμένει στην πρώτη θέση, πρωταθλητής και του χρόνου στην Γ' Εθνική. Στο γήπεδο της Νεμέας ο Πανεμιατικός υποδέχεται τον Τενεάτη, στο γήπεδο της Ανατολικής Τραγάνας ο Παμβοχαϊκός τον Ολυμπιακό Άσου, στο γήπεδο του Ξυλοκάστρου Αστέρας Δερβενίου τη Θύελλα Πετρίου, στο γήπεδο Γιάννη Στέφας ο Ισθμιακός τον Ζευγολατιό, στο γήπεδο του Γαλατακίου ο Σαρωνικός τους Αγίους Θεοδόρους, στο γήπεδο της Περαχώρας ο Ολυμπιακός Δρακίου τον Κύψελο και στο γήπεδο του Λεχαίου η Κόρινθος 06 την Ελλάδα Βέλου. Και έτσι λοιπόν με την διεξαγωγή και αυτών των αγώνων θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας της ΕΠΣ Κορινθίας.

Παραμείνουμε λοιπόν στην Α κατηγορία Κορινθίας. Όπως είπαμε πριν, πρωταθλητής αναδεικνύεται ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου, ο οποίος έκανε μια καταπληκτική πορεία φέτος και πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο στη Γάμα Εθνική, μία αγωνιστική πριν τη λήξη του πρωταθλήματος. Στη Γάμα Εθνική λοιπόν θα αγωνίζεται του χρόνου ο πρωταθλητής Α κατηγορίας ΣΕΠΣ Κορινθίας Ηρακλής Ξυλοκάστρου. Ο Ηρακλής αναδείχθηκε πρωταθλητής μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, αφού ο Ατρόμητος Λεμοδίου, που επίσης διεκδικούσε το πρωτάθλημα, έχασε εκτός έδρας από το κύψελο. Και έτσι το Σάββατο, την τελευταία αγωνιστική, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, ο Ηρακλής στέφεται πρωταθλητής. Στον αγώνα με αντίπαλο τον Πανεμαιατικό, στην πρώτη τελευταία αγωνιστική, κέρδισε με 5-0 και μετά τη λήξη του αγώνα, όπως ήταν λογικό άλλωστε, η αποστολή του Ηρακλή Ξυλοκάστρου και οι φίλαθλοι του, η ομάδα, όλοι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς. Εκεί η Δυτική Κορινθία ζει πολύ μεγάλες στιγμές. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει στη Γάμα Εθνική. Είχε ανέβει άλλη μια φορά στην Δέλτα Εθνική όμως ο Ηρακλής. Για να πάμε τώρα και στο ντέρμπι του συνοικισμού που έκρινε το πρωταθλητή, ο Κύψελος, όπως λένε τα στελέχη της ομάδας, έπαιξε για την ιστορία του. Και όχι ούτε για τον Ηρακλή, ούτε για τον Ατρόμητο. Γιατί έτσι κι αλλιώς, αν έχανε, θα λέγανε ότι έπαιξε για τον Ατρόμητο. Αν κέρδισε τώρα που κέρδισε, λένε ότι και έπαιξε για τον Ηρακλή. Αλλά αυτοί επιμένουν εκεί στο συνοικισμό και νομίζω ότι πρέπει να έχουν και δίκιο, ότι επειδή είχα μιλήσει πάρα πολλές φορές με πολλούς παράγοντες πριν την διεξαγωγή του παιχνιδιού, ότι ο Κύψελος θα παίξει για την ιστορία του. Τώρα το αν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του Ξυλοκάστρου, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και ο Ατρόμητος, εδώ μπορούμε να πούμε ότι χάρισε μέσα σε εισαγωγικά το πρωτάθλημα στον Ηρακλή. Τώρα θα μου πείτε, γιατί διάβασα και κάποια σχόλια, πώς το χάρισε το πρωτάθλημα. Με την αγωνιστική του κατάσταση. Με την παρουσία του στον αγώνα του συνοικισμού. Δεν δικαιολόγησε σε καμία περίπτωση ότι αυτή η ομάδα έπαιζε για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, ο Κύψελος έπαιξε για την ιστορία του και ο Ατρόμητος με δύο αμυντικά λάθη χάρισε το πρωτάθλημα στον Ηρακλή. Στον αγώνα που διεξήχθη το απόγευμα του Σαββάτου στο κατάμεστο κήπεδο του συνοικισμού για την 29η και πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α κατηγορίας Κορινθίας, ο Κύψελος κέρδισε τον Ατρόμητο Χλιμωδίου και έβαλε τέλος στα σενάρια του πρωταθλητή. Οι γηπεδούχοι, πιο καλά στημένοι στο γήπεδο και χωρίς άγχος, έπαιξαν ελεύθερα για την νίκη και τα κατάφεραν. Απέναντι σε μια ομάδα που στον αγώνα αυτό τα έπαιζε όλα για όλα, για να κερδίσει και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα την τελευταία αγωνιστική στην έδρα του με αντίπαλο τον Ηρακλή. Κάτι όμως που δεν θα χρειαστεί, αφού με την ήττα τους απομακρύνθηκαν από την κορυφή 6 βαθμούς, με αποτέλεσμα να στέφεται πρωταθλητής ο Ηρακλής μια αγωνιστική πριν το τέλος του πρωταθλήματος και πριν τον μεταξύ τους αγώνα. Στο αγωνιστικό τομέα τώρα οι φιλοξενούμενοι με τους 100 περίπου ηρωικούς φιλάθλους στο πλευρό τους είχαν άγχος, αφού έπαιζαν μόνο για την νίκη, με αποτέλεσμα με δύο δικά τους λάθη να φύγουν από το γήπεδο ηττημένοι. Στο πρώτο γκολ που προήλθε από πέναλτι, ο τερματοφύλακας Λεωνίδας Κούτσικος, αν και έμπειρος, θα μπορούσε να αποφύγει την ανατροπή. Και στο δεύτερο γκολ, ο κεντρικός αμυντικός του, στην προσπάθειά του να πάρει θέση και να κόψει την αντεπίθεση των γηπεδούχων, βρέθηκε στο έδαφος από το κακό αγωνιστικό χώρο. Στα τελευταία λεπτά, με την είσοδο των Ράπτη και Στασινόπουλου, έγινε πιο κινητική και προσπάθησαν να ανατρέψουν το σκορ, αλλά ήταν πια αργά. Η διακύμανση στο σκορ 1-0 στο 26 ο Ζήσης, με πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος, στο 1-1 στο 34 ο Κοντάκος για τον Ατρόμητο και το 2-1 στο 70 ο Δημάκης. Να προσθέσουμε για την διαιτησία, πολύ καλή η διαιτησία των κυρίων Μπεκιάρη και Πετσάνη και Οικονόμου. Στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, μπορείτε να βρείτε πλούσιο φωτογραφικό υλικό, να δείτε βίντεο με γκολ, με τα γκολ, το βίντεο με τα τρία γκολ και το πέναλτι, βέβαια, και την ποινή του πέναλτι, μπορείτε να δείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Θα παραμείνουμε όμως στα αθλητικά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, και να πάμε σε μια συλληπιτήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απώλεια του Στάθη Γαβάκη. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά με θλίψη τον Στάθη Γαβάκη, η φωνή του οποίου ταυτίστηκε με το θρύλο και τις μεγάλες του στιγμές στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, αποτελώντας σημείο αναφοράς. Πρόσφερε στον Ολυμπιακό επί δεκαετίες με πάθος, αφοσίωση και αγάπη. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του, λέει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Και εμείς τώρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, πάμε να ακούσουμε ένα ολοκένουργο τραγούδι που παίζει σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ στον Break FM από την Κέτη Γαρμπή. Κέτη Γαρμπή λοιπόν, και πώς είναι ο τίτλος? Το υποσυνείδητο.

0: Και πάμε τώρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, σε άλλη μία απώλεια. Πένθος στο κορινθιακό ποδόσφαιρο. Έφυγε για την γειτονιά των Αγγέλων, βετεράνος διεθνής ποδοσφαιριστής της Κορίνθου στην Α' Εθνική, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στην ΑΕΚ. Θλίψεις σκόρπισε στο κορινθιακό ποδόσφαιρο η είδηση της απώλειας του βετεράνου ποδοσφαιριστή Διονύση Τσάμι σε ηλικία 75 ετών. Ο Διονύσης τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε πολύ από θέματα υγείας που αντιμετώπιζε. Αγωνίστηκε στην ιστορική Μπάρτσα στην Α' Εθνική το 1980. Ο Διονύσης Τσάμις γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1951 και φύγε λίγες μέρες πριν τα γενέθλιά του, στο Αγρίνιο, 1η Μαΐου του 2026. Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνιζόταν στο χώρο του κέντρου. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στην ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας, στον Πανετολικό, που αγωνίστηκε μέχρι το 1972. Στη συνέχεια διακρίθηκε με τα χρώματα της ΑΕΚ, στην οποία μεταγράφηκε το 1972. Αγωνίστηκε όμως από την επόμενη χρονιά λόγω μη έκδοσης δελτίου και συνολικά επί μια επταετία, 1973-1980. Κορυφαία στιγμή στην πολύχρονη καριέρα του με τη φανέλα των Κιτρινόμαυρων ήταν η συμμετοχή του στα ημιτελικά του κυπέλου UEFA της περίοδου 1976-1977, όταν έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, καθώς και η κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων 1977-1978 και 1978-1979 και ενός κυπέλου 1978-1977-1978, τον double δηλαδή το 1978. Τον Σεπτέμβριο του 1979 δόθηκε δανεικός στην Κόρινθο. Τον επόμενο Δεκέμβρη, όταν κέλυξε ο δανεισμός του, παρέμεινε στην ομάδα που και έκλεισε την καριέρα του στην Α' Εθνική. Ένα χρόνο αργότερα, σε χαμηλότερο επίπεδο, έπαιξε στην Αγέννηση Άρτας 1983-1984. Με την Ελλάδα είχε συνολικά δύο συμμετοχές. Αν και τον Απρίλιο του 1974 υπήρξε μέλος της αποστολής, τελικά δεν αγωνίστηκε με την ομάδα που αντιμετώπισε τη Βραζιλία στο στάδιο Μαρακανά στο 0-0 και το ντεμπούτο του πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο αργότερα, 1η Απριλίου του 1975, στην εκτός έδρας Νικηφόρα με 2-1 φιλική αναμέτρηση εναντίον της Κύπρου. Ενώ στις 10 Νοεμβρίου του 1976 πραγματοποίησε τη δεύτερη του συμμετοχή στον εντός έδρας φιλικό αγώνα με αντίπαλο την Αυστρία. Υπήρξε επίρρησης διεθνής με την Εθνική Νέων. Μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, επέστρεψε στο Αγρίνιο, όπου εργάστηκε ως γυμναστής. Πέθανε, όπως είπαμε, την περασμένη εβδομάδα, Παρασκευή, 1η Μαΐου του 2026, στο Αγρίνιο. Ανακοίνωση για την απώλεια του Διονύση Τσάμι εξέδωσε και ο Σύνδεσμος Παλεμάχων της ΑΕΚ. Ο Σύνδεσμος Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ εκφράζει την θλίψη και την οδύνη του για το θάνατο του Διονύση Τσάμι. Ο συμπαίκτης και φίλος μας, που ταλαιπωρήθηκε πολύ από θέματα υγείας, έφυγε στα 75 του χρόνια και μας άφησε με την ανάμνηση όχι μόνο της ποδοσφαιρικής του αξίας και προσφοράς, αλλά κυρίως με την ανάμνηση του ήθους του και της προσωπικότητάς του. Ο Διονύσης Τσάμις είχε έρθει στην ομάδα μας, λένε οι παλέμαχοι, από τον Πανετολικό το 1972 και μέχρι το 80 έκανε μια μεγάλη καριέρα στην ΑΕΚ, αγωνιζόμενος στο χώρο του κέντρου. Ήταν βασικός συντελεστής στην μεγάλη πορεία μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλου UEFA 1976-1977, στο Double 1977-1978 και στο πρωτάθλημα της σεζόν 1978-1979. Ήταν ένας από τους κορυφαίους μέσους του ελληνικού ποδοσφαίρου στην εποχή του. Άριστος συμπαίχτης και συνάδελφος και δάσκαλος για τους νεότερους ποδοσφαιριστές. Ο σύνδεσμός μας εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήρια στα αγαπημένα του πρόσωπα. Δεν ξέρω αν εμείς οι μεγαλύτεροι, εσείς οι μεγαλύτεροι, θυμόσαστε τον Διονύση Τσάμι. Εγώ τον θυμάμαι πάντως, αν και η μνήμη μου έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Τον Διονύση Τσάμι τον θυμόμουν βέβαια, γιατί τον θαύμαζα και από τον χώρο που αγωνιζόταν, στον χώρο του κέντρου, αλλά και από την γενικότερη παρουσία του, το ήθος, τη συμπεριφορά του σε εμάς τα πιτσιρίκια που πηγαίναμε τότε στο γήπεδο. Ας είναι αιωνία η μνήμη του. Καλό ταξίδι, Γιάννηση. Καλό ταξίδι. Καλό παράδεισο.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

κι όταν σε κρατάω μες στην αγκαλιά μου σαν τρελή στο στήθος.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
4: Και έτσι λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, περάσαμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής μας. Να πάμε τώρα στο 4ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Κορίνθου. Το αρχαίο δράμα στην εκπαίδευση του 21ου αιώνα. Η πόλη της Κορίνθου υποδέχεται και φέτος ένα μοναδικό κύκλο ιστορικών πολιτιστικών εκδηλώσεων με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνές ενδιαφέρον. Εξαιρετική υπήρξε το Σάββατο 2 Μαΐου το πρωί πρεμιέρα του 4ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Κορίνθου στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου Θωμάς Θωμαΐδης. Περισσότεροι από 300 νέοι και νέες από σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού θα ενώσουν το ταλέντο και τη δημιουργικότητά τους στο πλαίσιο μιας διοργάνωσης που έγινε θεσμός με τίτλο «Φέτος Συνάντηση Νέων. Αρχαίο Δράμα στην πόλη». Η ιστορική ταυτότητα της Κορίνθου, σημαντικής μητρόπολης της αρχαίας Ελλάδος και επιθυμία για επανασύνδεσή της με τις πόλεις που υπήρξαν αρχαίες αποικίες της αποτέλεσαν το έναυσμα για την υλοποίηση αυτής της σημαντικής πολιτιστικής πρωτοβουλίας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως σημαντικός θεσμός πολιτισμού και εκπαίδευσης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Η Κόρινθος και οι αρχαίες αποικίες της, οι Σιρακούσες και το Παλαζόλο, Αρκάι της Σικελίας από την Ιταλία, η Κέρκυρα, η Λευκάδα, η Ναύπακτος, το Αντίριο και το Φιέρι συναντούν φέτος και άλλες πόλεις της Κορινθίας με τις οποίες συνδέονται ιστορικά το Λουτράκι και την Εμαία αλλά και την Κόριτσα Αλβανίας, ενισχύοντας τον διεθνή και διαπολιτισμικό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Οι φετινές παραστάσεις φέρουν στο προσκήνιο εμβληματικές γυναικείες μορφές του αρχαίου δράματος από τη Μίδια ως την Ελένη και από την Αντιγόνη ως την Ιφηγένεια, τιμώντας παράλληλα σημαντικά έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας όπως οι Ευμενίδες και οι Βάτραχοι. Μετά την εντυπωσιακή συμμετοχή στις τρεις πρώτες διοργανώσεις, 2023, 2024 και 2025, όχι μόνο σχολικών θεατρικών ομάδων αλλά και εκπροσώπων των αντίστοιχων δήμων, η πρωτοβουλία αυτή έχει δημιουργήσει ένα δυναμικό δίκτυο πόλεων που συναντώνται μέσα από τον πολιτισμό, την τέχνη και την παιδεία. Οι νέοι και οι νέες συναντώνται στην πόλη και μέσα από την δική τους οπτική, πάνω στο αρχαίο δράμα, θέτουν τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη ενός σημαντικού πολιτιστικού εγχειρήματος. Βασικός στόχος διοργάνωσης είναι η ανάδειξη της Κορίνθου ως σημαντικού πολιτιστικού κέντρου και τουριστικού προορισμού, αλλά και η προβολή όλων των συνεργαζόμενων πόλεων ως σύγχρονων σημείων πολιτιστικής αναφοράς. Το φεστιβάλ διοργανώνει ο Δήμος Κορινθίων με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, το οποίο από την πρώτη στιγμή συνέβαλε καθοριστικά με το κύρος και την τεχνογνωσία του στην επιτυχία του θεσμού. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας πραγματοποιείται συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας και πιο συγκεκριμένα το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων. Ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων Δήμητρα Τσουλουχά και η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Συντονίστρια του Φεστιβάλ, Παρασκευή, η γνωστή μας Εύη Κοκκίνου, εκφράζουν την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους για την θερμή ανταπόκριση του κοινού και τη συμμετοχή των πόλεων και των σχολείων που ενισχύουν τη δυναμική του θεσμού. Να προσθέσουμε πως χορηγός του φεστιβάλ είναι η Ολυμπία Οδός. Να προσθέσουμε όμως, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, πως το φεστιβάλ συνεχίζεται και σήμερα ενώ ολοκληρώνεται αύριο. Να προσθέσουμε πως το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Να προσθέσουμε όμως τώρα πως στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου Κορίνθου το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης παρουσιάζει μια πρωτοποριακή έκθεση κόμιξ εμπνευσμένη από τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Οι 25 ταλαντούχοι καλλιτέχνες που συμμετέχουν επιχειρούν να αφηγηθούν τη σχέση της αρχαίας τραγωδίας με το σύγχρονο τρόμο, αναδεικνύοντας μέσα από τα κόμιξ τους τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής από τους πολέμους, τα τρομοκρατικά χτυπήματα και τις σφαγές έως τις γενοκτονίες και την έξαρση της βίας. Η έκθεση διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης το Σεπτέμβριο του 2024 στο πλαίσιο της πράξης καθιέρωση και προβολή σύγχρονων θεσμών στην Αττική του θεσμού Αρχαιοδράμα. Διακαλλιτεχνικές και διαπιστημονικές προσεγγίσεις και χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής και την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την ένταξη στο ΕΣΠΑ 2021-2027. Αλλά περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Να παραμείνουμε όμως στην Κόρινθο και να πάμε μέχρι την Καλυθέα Κορίνθου. Και μια σημαντική ανακοίνωση. Αφού οι κάτοικοι της Καλυθέας συσπηρώνονται και μετά τα τελευταία κρούσματα κλοπών ετοιμάζονται να θέσουν την ασφάλειά τους σε εταιρεία security. Με πρωτοβουλία λοιπόν του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κορίνθου, κ. Γιώργου Ρουμελιώτη, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο μεσημέρι 2 Μαΐου στο ΚΑΠΗ της Καλυθέας ενημερωτική συνάντηση με τη συμμετοχή εταιρείας Φύλαξη Security σχετικά με την προοπτική φύλαξη του οικισμού της Καλυθέας Κορίνθου μετά από την παρατήρηση αρκετών κρουσμάτων κλοπών που έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα. Αποφασίστηκε η άμεση ενημέρωση όλων των κατοίκων και τις επόμενες ημέρες θα επαναληφθεί η συνάντηση έτσι ώστε με τη συμμετοχή τους να εκφράσουν όση περισσότερη γίνεται το ενδιαφέρον τους. Για να υλοποιηθεί όμως η δράση απαιτείται συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων κατοίκων. Με το ελάχιστο της συμμετοχής να είναι 100 οικογένειες. Όποιος ενδιαφέρεται παρακαλείται να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Κορίνθου, τον κύριο Γιώργο Ρουμελιώτη. Η συμμετοχή όλων είναι σημαντική για την ασφάλεια της Καλυθέας Κορίνθου. Το τηλέφωνο του μπορείτε να το βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Αναφερθήκαμε πριν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, στο 4ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Κορίνθου που πραγματοποιείται στην Κόρινθο. Όμως, να πάμε τώρα στο 18ο Περιφερειακό Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου που έχει επιστρέψει δυναμικά στο Ξυλόκαστρο. Συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα και ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Στον Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης. Το 18ο Περιφερειακό Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου έχει επιστρέψει δυναμικά στο Ξυλόκαστρο και ξεκίνησε στις 21 Απριλίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 8 Μαΐου, δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές από σχολεία της Κορινθίας, της ευρύτερης περιοχής της περιφέρειας Πελοποννήσου και όχι μόνο, να παρουσιάσουν τη θεατρική τους δημιουργία. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας σε συνεργασία με τον Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης. Στόχος του φεστιβάλ είναι η προώθηση της θεατρικής παιδείας, η ενίσχυση της δημιουργικότητας των μαθητών και η καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος μέσω της θεατρικής έκφρασης. Στη σκηνή του φεστιβάλ ανεβαίνουν μαθητικές θεατρικές ομάδες παρουσιάζοντας έργα κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου. Η είσοδος στις παραστάσεις είναι ελεύθερη για το κοινό, με στόχο να φέρει κοντά τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους λάτρεις του θεάτρου σε μια γιορτή τέχνης και έκφρασης. Για να δούμε λίγο το πρόγραμμα τώρα, πώς έχει αυτή την εβδομάδα. Σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, στις 11:15 σε λίγη ώρα, το πρώτο Γελ Μεσίνης θα παρουσιάσει τους Πέρσες. Αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, το δεύτερο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου, την παράσταση «Η ζωή είναι υπέροχη». Την Τετάρτη, την ίδια ώρα, 11:15, το πρώτο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρο θα παρουσιάσει την παράσταση «Φουστ 2026 Κλικ η ψυχή», που αρχίζει και που τελειώνει η ψυχή στην εποχή του κλικ. Την Πέμπτη έχουμε δύο παραστάσεις. Η μία στις 11 το πρωί, το Δημοτικό Σχολείο Νέρας Τήρινθας θα παρουσιάσει «Μαύρο Θέατρο Εθνική Επέτειος 25 Μαρτίου» και λίγη ώρα αργότερα στις 12 το ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου θα παρουσιάσει την παράσταση του Ραντότ. Και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 11:15 το πρωί, όπου το Ιδιωτικό Γυμνάσιο Εκπαιδευτήριο Ατσόγλου θα παρουσιάσει την παράσταση «4 γυναίκες, μια φωνή». Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται στο θέατρο Άγγελος Σικελιανός. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

Και πάμε τώρα σε ένα θέμα αρκετά σημαντικό. Είναι δυνατόν εθελοντική αιμοδοσία και να μην είναι σημαντικό το θέμα? Ο ενωριακός ιερός ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λεχαίου διοργανώνει την ετήσια εθελοντική αιμοδοσία 2026 εν ώψη των εορταστικών εκδηλώσεων της ενορίας. Σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου στον ιερό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λεχαίου από τις 4 έως 7 το απόγευμα. Δώσε 10 λεπτά από τη ζωή σου και σώσε μια ζωή. Σας περιμένουμε με πολύ εξωτό αγάπη, λέει η πρόσκληση. Ο εφημέριος Αρχιμαδρίτης Ιωακήμ Βασιλάκος. Όλοι μπορείτε να βρείτε λίγο χρόνο λοιπόν, έστω 10 λεπτά από τη ζωή σας, έτσι ώστε μπορείτε να σώσετε μια ζωή. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: Να παραμείνουμε όμως στο Λέχιο και στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου την Κυριακή του Παραλίτου, εχθές δηλαδή, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος τέλεσε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία στον ενωριακό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Λέχιο. Ενώ ο Επίσκοπος και Χρεών κ. Αγάπιος την ίδια μέρα χθες το πρωί λειτουργήσε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου στα Ίσθμια, όπου μετέφερε τις ευχές και τις ευλογίες του Σεπτού Μενάρχου της Κορίνθου κ. Παύλου. Περισσότερες λεπτομέρειες αλλά και φωτογραφικό υλικό μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Και να πάμε τώρα στην ανοκομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Πουλίτσα Κορινθίας, αλλά και στη χειροτονία του Διακόνου. Στη γυναικεία Ιερά Μονή του Αγίου Αθανασίου στην Πουλίτσα λειτουργήσε το Σάββατο, ημέρα της εορτής της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος, πλαισιωμένος από ιερείς της Μητροπόλεως και άλλων Μητροπόλεων της Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας τελέστηκε η εις διάκονον χειροτονία του κ. Αθανασίου Βασιλείου, εγκάμου και πατέρα τεσσάρων τέκνων. Στη θεία λειτουργία συμμετείχαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, μεταξύ των οποίων η βουλευτής Κορινθίας κυρία Μαρία Ελένη Σούκουλη, η θεματική αντιπεριφερειάρχης κυρία Κόρκα, ο δήμαρχος Σουβέλου Βόχας κύριος Μανάβης, η γερόντισσα της Ιεράς Μονής Καλλινίκη και η ιερή αδελφότητα, η γερόντισσα Πελαγία, ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Θεράποντα Γαλατακίου, συνοδευόμενη από αδελφές Ιεράς Μονής και πλήθος πιστών. Την ίδια μέρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου στον πύργο Κορινθίας λειτουργήσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος και Χρεών κ. Αγάπιος, ο οποίος μετέφερε τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Παύλου. Και εδώ περισσότερες εικόνες μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω Break FM του φίλου μου Γιώργου Ναστούλη.

0: Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Από την πύλη της Βόρεια Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου, με την μαϊκή θέα στον Κορινθιακό, αλλά και το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστράλι, όπως σας είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, για λίγες μέρες παραμένει κλειστό. Για την ημέρα που θα επιστρέψει και θα είναι πάλι στη διάθεσή μας για να απολαύσουμε και τις υπέροχες λιχουδιές, τη φιλοξενία και την εξυπηρέτηση από το υπόλοιπο προσωπικό, από τον κύριο Κώσταλα και την κυρία Κατερίνα, θα σας ενημερώσουμε τις επόμενες μέρες. Την πόλη του Αποστόλου, του Αθηνού Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη, που ήταν και σήμερα κοντά σας από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τον Ακροκόρινθο και το Hollywood της Ευρώπης. Ευχές να περάσει όσο πιο ευχάριστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι, Θεού θέλοντος, κορονοϊού δε διέ και Κοσμοτέ επιτρέποντος, αύριο το πρωί στις 8. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στον Break FM 100,8. Και για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα.
1: Η ώρα είναι 11. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα.

0: στη θέση Μπαθαρίστρα, Κοινόχρηστη Οδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Μέγα FM 100,8.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι και ελπίζω να είστε καλά, να είστε έτσι ακμαίοι μετά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, το οποίο πιστεύω να περάσατε όμορφα, να ξεκουραστήκατε, να βγήκατε στις εξοχές όσο καιρό είστε επέτρεψε, γιατί και σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας είχαμε και βροχερό καιρό. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το σου έχω νέα της Δευτέρας, τέταρτη μέρα του Μάη. Το λέμε και το επικοινωνούμε και το χαιρόμαστε. Επιτέλους μπήκε ο πιο όμορφος μήνας, ο ανοιξιάτικος στις ζωές μας. Πάμε σήμερα να δούμε με το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα σε όλους μας.

Θα ξεκινήσω το τηλεοπτικό ρεπορτάζ με κάποιες ριζικές αλλαγές που διαφαίνονται στην πρωινή ζώνη των καναλιών και υπάρχουν και σενάρια για μετακίνηση εκπομπών έως και 2 ώρες αργότερα.

Θα ξεκινήσω το τηλεοπτικό ρεπορτάζ με κάποιες ριζικές αλλαγές που διαφαίνονται στην πρωινή ζώνη των καναλιών και υπάρχουν και σενάρια για μετακίνηση εκπομπών έως και 2 ώρες αργότερα.

Θα ξεκινήσω το τηλεοπτικό ρεπορτάζ με κάποιες ριζικές αλλαγές που διαφαίνονται στην πρωινή ζώνη των καναλιών και υπάρχουν και σενάρια για μετακίνηση εκπομπών έως και 2 ώρες αργότερα. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα πολύ γνωστής κυριακάτικης εφημερίδας, στο τραπέζι των συζητήσεων έχουν μπει οι τηλεοπτικοί σταθμοί, επειδή τελειώνει λίγο και το τηλεοπτικό τοπίο το φετινό, να επιστρέψουν σε ένα νέο σενάριο για ριζικές αλλαγές στην πρωινή ζώνη των καναλιών. Ωστόσο, διαφοροποιείται από την αρχική πρόταση, που είχε μια πλήρη κατάργηση ενός πολύ πρωινού προγράμματος και είχε απορριφθεί γιατί υπήρχε και ένα στάδιο που σκέφτηκαν τα κανάλια να πάνε σε περικοπές στην πολύ πρωινή ζώνη των καναλιών. Έτσι λοιπόν υπάρχει τώρα μια εναλλακτική πρόταση για την οποία θα μιλήσουμε, που προβλέπει ναι μεν τη διατήρηση των πρωινών εκπομπών, αλλά με κάποιες έτσι παρενθέσεις, με κάποια εισαγωγικά. Περισσότερα θα πούμε σε πολύ λίγο.

Εναλλακτικές προτάσεις, φίλες και φίλοι, τους έχω νέα. Πέφτουν στο τραπέζι των καναλιών λίγο πριν το τέλος αυτής της τηλεοπτικής περίοδου. Και μία από τις εναλλακτικές προτάσεις προβλέπει τη διατήρηση πρωινών εκπομπών, αλλά με σημαντική μετατόπιση στο ωράριό τους, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκινούν έως και 2 ώρες αργότερα από το συνηθισμένο. Στόχος είναι η μείωση του κόστους μέσω της περιορισμένης διάρκειας των πρωινών ζωνών, χωρίς όμως να καταργηθούν και υπάρχουσες εκπομπές. Πιο αναλυτικά όμως, το σενάριο που μελετάτε προβλέπει οι πολύ πρωινές εκπομπές να μετακινηθούν από τις 5 το πρωί γύρω στις 7, ενώ η ζώνη στις 10 θα σπρώχνεται λίγο πιο αργότερα, γύρω στις 11 δηλαδή. Αυτές οι αλλαγές θα εφαρμοστούν, θα έλεγα, όχι ομοιόμορφα, καθώς κάθε κανάλι θα προσαρμόσει το μοντέλο στα δικά του, στις δικές του τέλος πάντων τις ανάγκες. Ενδεικτικά να σας πω ότι στον Α εξετάζεται το ενδεχόμενο το Happy Day να ξεκινάει γύρω στις 9 παρατέταρτο, ενώ η Super Κατερίνα μεταφέρεται λίγο αργότερα. Μεταφέρεται γύρω στις 10, απάει γύρω στις 11. Οι αλλαγές αυτές δεν θα εφαρμοστούν ομοιόμορφα και να πούμε επίσης ότι αντίστοιχα στον Αντένα συζητάτε το Καλημέρα Ελλάδα να μετακινηθεί στις 7 το πρωί, ενώ το πρωινό να επανέρθει στην κανονική του ώρα γύρω στις 10 ή λίγο και αργότερα. Βέβαια, οι συζητήσεις βρίσκονται αυτή την ώρα σε εξέλιξη, δεν έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση, σημασία έχει όμως ότι τα κανάλια μπαίνουν στη διαδικασία περικοπών της πολύ πρωινής ζώνης και αυτό από μόνο του λειτουργεί πλέον καταλυτικά.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκους σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Τέταρτο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Κορίνθου. Καλλιτεχνική συνάντηση νέων με θέμα αρχαίο δράμα στην πόλη. Το φεστιβάλ ένωσε την Κόρινθο με τις αρχαίες αποικίες της και τώρα διευρύνεται. Νέες πόλεις, νέες συμμετοχές. 3, 4 και 5 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Θωμάς Θωμαΐδης, Δαμασκηνού 57 Κόρινθος. Διοργάνωση Δήμος Κορινθίων με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας. Χορηγός Ολυμπία Όδος.
6: Χορηγοί επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

Ένας βέβαια από τους πάρα πολύ έτσι χαρούμενος από αυτή την εξέλιξη, με τις ζώνες να μετακινούνται λίγο πιο αργά στις πρωινές εκπομπές, θα είναι σίγουρα ο Γιώργος Ζουλιάγκας, που αν παραμείνει στο πρωινό, γιατί πολλά λέγονται και γι' αυτόν, και αν συνεχίσει το πρωινό, ήταν από τους ανθρώπους που δεν ήθελε με τίποτα τη μετακίνησή του νωρίτερα, και τα αποτελέσματα έτσι κι αλλιώς, τα φετινά στους πίνακες της τηλεθέασης, φαίνεται ότι τον δικαίωσαν, αφού η εκπομπή σημείωσε εξαιρετική καθίζηση.

0: Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, Δευτέρα σήμερα, τέταρτη μέρα του Μάη, καλή εβδομάδα σε όλους μας. Και αυτή η άνοιξη φέρνει και αλλαγές στα τηλεοπτικά, έχουμε πολύ τηλεοπτικό ρεπορτάζ μπροστά μας. Θα σας μιλήσω για μια νέα σειρά του Αντένα τώρα με τίτλο Dirty, η οποία έρχεται στις τηλεοπτικές μας οθόνες με πολύ αξιόλογους, θα έλεγα, ηθοποιούς στο cast. Να πούμε ότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία της νέας καθημερινής σειράς στο Αντένα, το Dirty. Το νέο project φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη δημιουργική ομάδα της Μελίνα Τσαμπάνη και του Πέτρου του Καλκόβαλη, οι οποίοι επιστρέφουν σε καθημερινή σειρά μετά την επιτυχία από τις Άγριες Μέλισσες. Έτσι λοιπόν η ιστορία εκτελήσεται στον κόσμο των νυχτερινών κέντρων της δεκαετίας του 80, ωραίο αυτό από μόνο του, σαν ιστορία, αρχίζει να χτίζει ένα ισχυρό cast με πρωταγωνιστές που αναμένεται να έχουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους θεατές. Να πούμε ότι η σειρά θα εισαρκώσει, να πούμε, πολλούς και ωραίους ρόλους. Η Κλένια Ιρένεση, ας πούμε, θα είναι η φίρμα ενός νυχτερινού μαγαζιού, δοκιμάζοντας παράλληλα και τις φωνητικές της δυνατότητες. Στο πλευρό της Σολωνίας ο Γακούρης, που έχουμε να τον δούμε πάρα πολλά χρόνια, επιστρέφει σε ένα βασικό, έτσι, ανδρικό ρόλο. Και να πούμε ότι παράλληλα δυναμική παρουσία στο cast θα έχει και ο Τάσος ο Νούσιας, που θα συνεχίσει τη συνεργασία του με το κανάλι μετά το τέλος του Grand Hotel. Έτσι λοιπόν θα τον δούμε σε μια νέα σειρά που την αναμένουμε με πολύ μεγάλη αδημονία από την τηλεόραση του Αντένα.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, σας έχω και τηλεοπτικό ρεπορτάζ αναφορικά με την πλατφόρμα του Αντένα, το VIP καλαγεράματο δικαστής. Μπαίνουν και στα online κανάλια του Αντένα, στο antenna.gr, αγαπημένες έτσι ελληνικές κομικές σειρές και δραματικές, έρχονται και νέες παραγωγές, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να μπουν μέσα στο antenna.gr και να τις βλέπουν κατά τη διάρκεια όλου του 24ωρου. Χαλαρή διάθεση, να πούμε γέλιο, θα δούμε πολλές σειρές. Μπαίνουν στη σειρά διαχρονικές κομικές σειρές όπως η Μεν και η Δεν, η Στάβλη της Ιριέτας Ραΐμη, το Άκρος Οικογενειακών, το Εκείνες και, και Εγώ, το Φίλε το Βάτραχό σου, το Μια Γυναίκα και ένα Αυτοκίνητο, το Θα Βρεις το Δάσκαλό σου. Ενώ να πούμε ότι δυνατές ιστορίες έχουμε και με έντονο συνέστημα. Θα προβληθούν σειρές όπως το Άγγιγμα Ψυχής Ξανά, το Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά, το Μπρούσκο, το Της Αγάπης Μαχαιριά, το Φιλί της Ζωής, το Μη Μου Λες Αντίο, το Ευτυχισμένες Μέρες. Ενώ νέες παραγωγές κάνουν την εμφάνισή τους, το VIP Καλά Γεράματα, ο Δικαστής. Θα τους βλέπουμε πλέον από τα διαδικτυακά του ομίλου του Αντένα, με μια ανανεωμένη σελίδα έτσι και αλλιώς στο πρόγραμμά τους.

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 12. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
3: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ. Hey!

νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες, δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, εδώ που τα λέμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη, και επειδή σήμερα είναι Δευτέρα, δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε τη μεγάλη επιτυχία που έχει το Familiar το φετινό. Είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει, το εντυπωσιακό 22% που φτάνει κάθε Κυριακή το συγκεκριμένο project με τον, τον Σάκη Ρουβά στην παρουσίαση, και πίσω ο ανταγωνισμός μονοψήφια, τι να πω, πραγματικά είναι η κατάταξη έτσι όπως τη βλέπετε, καταλαβαίνετε ότι έχει έρθει για να μείνει το συγκεκριμένο. Πάει πάρα πολύ καλά, υπάρχει βεβαίως και από πίσω φαίνεται ότι υπάρχει καλή δουλειά. Να πούμε ότι οι μεταμφιέσεις των συγκεκριμένων των φετινών συντελεστών φαίνεται να έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης, αξίζει να πούμε ότι είναι σαρωτικά τα νούμερα, τα διψήφια, φτάνει και 25-26%, κυρίως σε τη δεύτερη και την τρίτη ώρα της μετάδοσής του, και να πούμε ότι είναι ο απόλυτος κυρίαρχος της prime time ζώνης της Κυριακής, που τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που να μπορεί να τη χτυπήσει.

Διαβάζω εντωμεταξύ πάρα πολύ ωραία πράγματα για τον Σάκη Ρουβά και δεν έχουν και άδικο οι τηλεθεατές που λένε ότι ο Σάκης Ρουβάς έχει λυθεί τόσο πολύ σε αυτό το project και στην παρουσίασή του, που είναι απολαυστικός, δηλαδή μιλάει, συμμετέχει, έχει πάρα πολύ έτσι γλαφυρό και ωραίο λόγο και απορούμε πώς τόσο καιρό δεν άφηνε τον εαυτό του ελεύθερο. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που είναι πάρα πολύ έτσι ανεβασμένο και το συγκεκριμένο concept, πέρα από τις πολύ ωραίες μεταμφιέσεις, είναι και ότι ο παρουσιαστής έχει πλέον λυθεί απέναντι στον κόσμο, λάμπει από μόνος του και είναι μια πολύ ωραία συνθήκη για την Κυριακή το βράδυ, για ανθρώπους που έχουν μείνει στο σπίτι και θέλουν κάτι ωραίο να δουν πριν να τους ξεκουράσει.

είμαστε βεβαίως στο τελικό. Όχι βέβαια, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε. Στα στοιχήματα είμαστε σταθερά μέσα στις 5 πρώτες θέσεις και να πούμε ότι συνήθως όσοι παίζουν μέσα στις 5 πρώτες θέσεις δεν αποκλείεται να είναι και νικητές. Αυτό μας έχει δείξει η πείρα τόσων ετών όσων ασχολούμαστε με τη Eurovision γενικότερα. Και να πούμε και κάτι ακόμα για τη Eurovision, γιατί βγήκε η Παρθένη Χοροζίδου και είπε ότι δεν θα κάνει τη μητέρα του Ακύλα. Θα έχουν και άλλους χαρακτήρες μέσα. Θα είναι κάτι διαφορετικό. Δεν μας λένε τι ακριβώς θα δούμε, μας το κρατάνε για έκπληξη. Ο Ακύλα σίγουρα θα τραγουδήσει με χιλόφωνο. Είναι ένα παιδί που έχει μια εξαιρετική φωνή. Βεβαίως το κόνσεπτ αυτό και αυτό το τραγούδι δεν τον βοηθάει ώστε να φανεί πάρα πολύ η φωνή του, μόνο στη γέφυρα φαίνεται. Ωστόσο θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μας ειδικά να δούμε, για τους Έλληνες, να δούμε ένα cast ηθοποιών το οποίο θα κάνει κάτι συγκεκριμένο πάνω στη σκηνή της Eurovision. Θα το δούμε και θα έχουμε περισσότερα να πούμε βεβαίως μέσα στις επόμενες εκπομπές.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει. Βεβαίως έχουμε και τον Ακύλα, έχουμε και τα στοιχήματα, έχουμε και τη Eurovision. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Σε 10 μέρες θα ξέρουμε και λιγότερο θα είμαστε.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Να μείνουμε λίγο στη Eurovision και να πούμε ότι το φετινό τραγούδι έχει κερδίσει πάρα πολύ τα social media, όχι μόνο τα δικά μας, αλλά και αυτά του εξωτερικού. Συζητάνε πάρα πολύ για τον Ακύλα, και ενώ τα φετινά τραγούδια που φαίνονται στα φαβορί, στις τρεις πρώτες θέσεις, είναι περισσότερο μπαλάντες, δυναμικές μπαλάντες και λιγότερο τραγούδια σαν του Ακύλα, από την άλλη και σαν το δικό μας που στέλνουμε το φετινό, από την άλλη όμως έχει δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο Ακύλας από μόνος του. Είναι ένας συμπαθής, θα έλεγα, άνθρωπος για τη φετινή Eurovision που αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Να πούμε επίσης ότι το φετινό 12 θα το δώσει. Νομίζω ότι είμαστε στη διαδικασία, ναι, το ξέρουμε, ότι για το φετινό 12 τα πράγματα είναι πάρα πολύ γνωστά. Θα σας πω σε λίγο ποια θα είναι. Όχι μωρέ, θα το πω τώρα. Η Κλαβδία θα το δώσει το 12 και μας αρέσει πάρα πολύ.
1: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε, γιατί το δάκρυ έχει στερέψει, που σαν φαντάσματα γυρίζουνε.

Γκρίνια, γκρίνια πάρα πολύ, φίλες και φίλοι του Σουέχο Νέα, υπάρχει στην πρωινή ζώνη των καναλιών. Γκρίνια με τις μετακινήσεις, γκρίνια με αυτά που λέγονται ότι θα αλλάξουν ώρες, θα αλλάξουν πάρα πολλά στην τηλεοπτική πολύ πρωινή ζώνη και φαίνεται τα κανάλια να σφίγγουν λίγο τα ζωνάρια. Όπου ό,τι φαίνεται τα φετινά πολύ πρωινά προγράμματα δεν έδρεψαν καρπούς, δεν πήγαν πολύ καλά στην τηλεθέαση, οπότε... όπως σας είπα και στην έναρξη της εκπομπής, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ λέει ότι οι φετινές παραγωγές θα πάνε λίγο πιο αργά. Δεν υπάρχει λόγος να ξεκινάνε εκπομπές από τις 5 το πρωί, αν δεν υπάρχει τηλεοπτικό ενδιαφέρον.

Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Σου Έχω Νέα. Τα είπαμε όλα και την καλή και την ανάποδη. Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ βεβαίως τρέχει. Ο μήνας αυτός είναι μήνας μεγάλων εξελίξεων, ο Μάιος, αφού είναι και μήνας όπου θα υπάρχει και ένα ξεσκαρτάρισμα. Θα δούμε ποιοι θα συνεχίσουν, ποιοι θα παραμείνουν, ποιοι θα ανανεώσουν συμβόλαια. Έχουμε πολλά να πούμε για τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα με το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ σήμερα Δευτέρα, τέταρτη μέρα του Μάη. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, βεβαίως πάλι με τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να είστε καλά και να προσέχετε όλοι τους πολύτιμους εαυτούς σας. Για τη χαρά σας.

0: ζητάς.
1: Bye.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Wake up, 100,8.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό.

0: συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
1: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
2: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομό. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
0: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
4: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά λέω σαλάτα.
3: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
4: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
3: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
5: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Μετά από πρωτομαγιά, παιδιά εδώ πέρα, θα να κλείνουμε στην παρέα σας στο Be Viral Radio Show, ανανεωμένη. Κάτι που χρειαζόμασταν, παιδιά, πιστεύω. Λίγο αλλά καλό. Είμαστε εδώ πέρα λοιπόν για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική και φυσικά γεμάτο viral trends, θέματα και όχι μόνο. Επιστρέπουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν όμως, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και παιδιά, εντάξει, αυτό το Σαββατοκύριακο κάναμε λίγο detox από τα social, το ψέμα δεν το θέλω. Όμως ο αλγόριθμος πήρε φωτιά. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν με viral ένα βίντεο που βλέπουμε μαθητές στο Mississippi, όπου ουσιαστικά σώθηκαν αλλά και σώσανε τον οδηγό του σχολικού του λεωφορείου, ο οποίος λιποθύμησε την ώρα που οδηγούσε. Οι μαθητές το αντιλήφθηκαν. 10 χρονών, παιδιά, εντωμεταξύ. Εγώ 10 χρονών κοιτούσα έτσι τον ουρανό και δεν ήξερα τι συνέβαινε στον κόσμο. Τέλος πάντων. Συνειδητοποίησαν ότι κάτι δεν πάει καλά με τον οδηγό, σηκωθήκανε, τον βοηθήσανε, κρατήσανε και το τιμόνι και δεν είχαμε έτσι άσχημα περιστατικά. Το βίντεο αυτό έχει κάνει τον κύκλο του διαδικτύου και δικαίως, παιδιά, γιατί από τους μικρούς

to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και παιδιά, εντάξει, αυτό το Σαββατοκύριακο κάναμε λίγο detox από τα social, το ψέμα δεν το θέλω. Όμως ο αλγόριθμος πήρε φωτιά. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν με viral ένα βίντεο που βλέπουμε μαθητές στο Mississippi, όπου ουσιαστικά σώθηκαν αλλά και σώσανε τον οδηγό του σχολικού τους λεωφορείου, ο οποίος λιποθύμησε την ώρα που οδηγούσε. Οι μαθητές το αντιλήφθηκαν. 10 χρονών, παιδιά, εντωμεταξύ. Εγώ 10 χρονών κοιτούσα έτσι τον ουρανό και δεν ήξερα τι συνέβαινε στον κόσμο. Τέλος πάντων. Συνειδητοποίησαν ότι κάτι δεν πάει καλά με τον οδηγό, σηκωθήκανε, τον βοηθήσανε, κρατήσανε και το τιμόνι και δεν είχαμε έτσι άσχημα περιστατικά. Το βίντεο αυτό έχει κάνει τον κύκλο του διαδικτύου και δικαίως, παιδιά, γιατί από τους μικρούς τελικά δεν μαθαίνεις απλά, αλλά σώζουνε κιόλας όπως φαίνεται. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Τι τρεντάρει πάρα πολύ τις τελευταίες εβδομάδες? Your face sounds familiar, παιδιά. Νομίζω ένα project το οποίο ξεκουράστηκε και επέστρεψε με πάρα πολύ ωραίες μεταμφίες, με πάρα πολύ ωραία κριτική επιτροπή και με Ρένα Μόρφη, η οποία, παιδιά, δίνει πόνο. Υπάρχει ένα απόσπασμά της στα social media που έχει γίνει viral, στο οποίο, παιδιά, λέει ότι, παιδιά, θα φλεξάρω τώρα γιατί έχω κάνει γιόγκα με Dua Lipa. Πώς να μην τρεντάρει, παιδιά, κάτι τέτοιο, μια τέτοια δηλωσούλα έτσι απλή και ταπεινή? Και τα λέει και με ένα έτσι ωραίο ύφος η Ρένα Μόρφη, ενώ έτσι την έχουμε και στο μυαλό μας για πιο ποιοτική, οπότε καταλαβαίνετε. Έχει πάει αυτό το απόσπασμα τρένο που λένε και στο χωριό μου. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Πολλές επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα, αγαπημένοι καλλιτέχνες, και φυσικά όλα αυτά που ακούσαμε το Σαββατοκύριακο και τα χορέψαμε.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
5: Τέταρτο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Κορίνθου. Καλλιτεχνική συνάντηση νέων με θέμα αρχαίο δράμα στην πόλη. Το φεστιβάλ ένωσε την Κόρινθο με τις αρχαίες αποικίες της και τώρα διευρύνεται. Νέες πόλεις, νέες συμμετοχές. 3, 4 και 5 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Θωμάς Θωμαΐδης, Δαμασκηνού 57 Κόρινθος. Διοργάνωση Δήμος Κορινθίων με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας. Χορηγός Ολυμπία Όδος.
6: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα παιδιά. Μάιος έχουμε μπει επίσημα έτσι στο καλοκαιράκι, θα έλεγε κανένας. Προπομπός του καλοκαιριού. Μετράμε αντίστροφα λοιπόν. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show. Θυμίζω καθημερινά για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική και κάθε Πέμπτη με Throwback Thursday. Επιστρέφουμε λοιπόν με πολλές επιτυχίες γιατί έχουμε trending sounds και TikTok viral τραγούδια τα οποία ξεχωρίσαμε το Σαββατοκύριακο και αν τα χρησιμοποιήσεις θα κάνεις πάταγο.

0: γίνεται.
1: Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Πολλά έχουμε να πούμε ακόμα και φυσικά πολλά έχουμε και να ακούσουμε. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε ελληνικές επιτυχίες, γιατί οι επιτυχίες του εξωτερικού είναι αυτές που τρεντάρουν αυτές τις μέρες και στο ελληνικό αλλά και στο ξένο TikTok. Της Μαντόνα, παιδιά, ένα τραγούδι τρεντάρει πάρα πολύ αυτές τις μέρες και υπάρχει λόγος. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποκαλύψω το λόγο και ποιο τραγούδι αγαπημένο είναι αυτό.
2: Μάτια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

αναμονή κοινού λοιπόν κρατάω λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής για το ποιο τραγούδι της Μαντόνα τρεντάρει αυτές τις μέρες στο TikTok και όχι μόνο, γενικότερα τρεντάρει και στις αίθουσες. Αφήνω λοιπόν αυτή την πληροφορία εδώ. Μ' αρέσει παιδιά να κάνω quiz, δεν ξέρω, μου φαίνεται πιο ενδιαφέρον από το να κάνω quiz για κουτσομπολιό των celebrities ωριακά. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, περνάμε σε ένα έτσι σύντομο διάλειμμα για μουσική γιατί επιστρέφουμε στην δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής και θα έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Be Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 2. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

Έχουμε επιστρέψει, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, είστε στο B-Viral Radio Show. Καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα σε όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Με ερωτική φωνή, όπως καταλαβαίνετε, γιατί παιδιά είμαι μετά από διήμερο σε μπατσελορέτ Σαββατοκύριακο. Καταλαβαίνετε τώρα. Η φωνή έχει πετάξει. Παρ' όλα αυτά, η διάθεση υπάρχει. Το φως και ο ήλιος επίσης. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για μία ώρα ακόμα γεμάτη μουσική και επιστρέφω να αποκαλύψουμε πολλά.

Εδώ λοιπόν, με βάση τα μηνύματα που βλέπω στα social media μας, καταλαβαίνω ότι καταλάβατε όλοι ποιο τραγούδι εννοούσα της Μαντόνα, ότι τρεντάρει στο TikTok αυτές τις μέρες. Φυσικά, παιδιά, μιλάμε για το Vogue, το οποίο είναι έτσι συνυφασμένο με την ταινία The Devil Wears Prada Part 2. Οπότε, επειδή το ακούσαμε σε μια συγκεκριμένη σκηνή και στο trailer, κάπως λίγο αυτό το τραγούδι έχει ανέβει πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Να θυμίσουμε ότι το Vogue είναι, παιδιά, από τα πιο διάσημα τραγούδια της Μαντόνα. Έχει φτάσει νούμερο 1 στα charts σε πάρα πολλές χώρες στο παρελθόν και φυσικά είναι διαχρονικό, το ακούμε non-stop και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, το ακούμε και στα social. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έχουμε λοιπόν Μαντόνα λοιπόν και τίποτα άλλο δεν χρειάζεται να πω. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την καλύτερη ελληνική μουσική αυτή τη στιγμή. Και Μαντόνα, παιδιά, θα ακούσουμε κάποια στιγμή και εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Σας το υπόσχομαι.

τη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια, Ρηφηφή. Ο Αχιλλέας Ζέρβας λοιπόν, ή αλλιώς ο Θέμης, ξεχώριστα social, γιατί μας έδειξε ότι τελικά μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ο Σούπερμαν. Μπορεί να μην καταλαβαίνετε τι λέω, αν όμως μπείτε στο Matt Kato Pavla TV, στο Instagram και στο TikTok θα καταλάβετε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, για να σας θυμίσω ότι διαφορετικότητα είναι κάτι που πρέπει να γίνεται viral, ειδικά όταν οι άνθρωποι έχουν να μας περάσουν ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής είμαι εδώ πέρα για να σας πω το ότι γουστάρω πάρα πολύ όταν γίνονται viral ωραίοι άνθρωποι. Ο Αχιλλέας λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τρένταρε αυτές τις μέρες στα social media και φυσικά μιλάμε για έναν από τους πρωταγωνιστές

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
2: Break FM 100,8.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Be Viral Radio Show.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Έχουμε επιστρέψει και όταν μιλάμε για viral πρόσωπα, φυσικά μιλάμε για τον αγαπημένο Θοδωρή Φέρη, παιδιά, ο οποίος όχι έχει ξεχωρίσει αυτό το χρονικό διάστημα, νομίζω δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, θα είμαστε μαζί για πολύ λίγο ακόμα και φυσικά θέλω να θυμόμαστε κάτι. Ο Θοδωρής Φέρης δεν έχει μιλήσει με λόγια, μιλάει με πράξεις και αυτό είναι το καλύτερο.

Έχουμε επιστρέψει, έχουμε επιστρέψει και παιδιά εδώ πέρα που βλέπω τώρα τις υποψηφιότητες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Δεν ξέρω τι να πρωτοψηφίσω. Όφυλα να το πω. Εσείς έχετε ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο εντυπωσούλες. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν για λίγο ακόμα. Πάμε να ακούσουμε τα τελευταία τραγούδια λίγο πριν σας αποχαιρετήσω. Αλλά παιδιά, έχουμε μία ολόκληρη εβδομάδα ακόμα. Οπότε δεν θέλω να μου χαλιέστε. Μου στέλνετε μηνύματα στο Instagram μας Be Viral Radio Show για το ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε τις επόμενες μέρες και θα το ακούσετε εδώ πέρα.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητα στην παρέα σας. Εγώ σας αποχαιρετώ και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Big FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Εδώ είμαστε και είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 4. Γεια σου Μερούλα.
1: Γεια σου Θάνο μου, γεια σας καλή μας φίλη. 4
0: μαύρα
1: ο μήνας.
0: Μάτια κάναμε να σε δούμε.
1: Είδες, άμα...
0: Ένα ολόκληρο 24ωρο μαζί σου δεν φτάνει.
1: Είδες που αρχίζει και με εκτιμά σιγά σιγά τώρα που
0: όχι,
1: φτάνουμε
0: δεν το
1: στο κατάλαβες. Τέλος.
0: Δεν φτάνει για να απομακρυνθώ. Χρειάζομαι κι άλλο, είναι λίγο 24 ώρες.
1: Είσαι χάριστος.
0: Ντροπή σου.
1: Ντροπή σου. Έσκος.

0: χρόνια πολλά, Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγό, Πελαγής, Πελάγιος. Ο Ιλάριος, ο Μέλης, ο Μέλος, ο Μέλιος, ο Μέλας, Μέλια, Μελίτσα, Αγίας Πελαγίας, Μάρτυρος. Ιλάριος, Θαυματουργός, Μελίδα, ο Μάρτυρας. Σαν σήμερα, 4 Μαΐου του 1415, ο θρησκευτικός μεταρρυθμιστής Γιάν Χους καταδικάζεται ως αιρετικός από τη Σύνοδο της Κωνσταντίας. Το 1941 τα γερμανικά στρατεύματα καταλαμβάνουν Τοιχείο. Το 1979 η Μάργαρετ Θάτσερ ορκίζεται πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου με το κόμμα των Συντηρητικών. Είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας. Και το 2014 ξεκίνησε τη λειτουργία του ο νέος ραδιοτηλεοπτικός φορέας στην Ελλάδα, η Νέπιτς. Σαν σήμερα.
1: Ο ποιος?
0: Νέπιτς.
1: Ναι.
0: Νέριτ. Νέπιτ, ξέρω εγώ στα αγγλικά.
1: Ξέρω.
0: 4 Μαΐου λοιπόν γεννήθηκε το 1825 Τόμας Χάξλεϊ, Άγγλος βιολόγος. 1977 Νέστορος Κομματάς, Έλληνας καλοθεσφαιριστής. Α, στα λόγια μου έρχεσαι. 1989 Άρης Ταταρούνης, Έλληνας καλοθεσφαιριστής.

Καλοκαίρι 2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Πάνω, πες μας σε παρακαλώ που θα μας βρουν οι φίλοι μας, γιατί συνέχεια προσπαθείς να το κρύψεις αυτό το πράγμα για να μην λένε τόσο ωραία πράγματα για μένα.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν και θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό το χταράκι με την ουρίτσα. Θα μας στείλετε το πάρα πολύ ωραίο μήνυμα σας σε μένα. Στείλτε και ένα στη Μερουλάκη να μην κλαίει το κορίτσι.
0: Το κορίτσι.
1: Το οποίο βέβαια κορίτσι. Εγώ το πειράζω, το ενόχλω, αλλά έχει κάτι μάτια, άμα τα δείτε. Α, θα ζαλιστείτε.
0: Αεροπλάνα.
1: Θα ζαλιστείτε στην κυριολεξία.
0: Έχεις πυρετό.
1: Ναι, μπορεί να το κοιτάξω.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Τέταρτο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Κορίνθου. Καλλιτεχνική συνάντηση νέων με θέμα αρχαίο δράμα στην πόλη. Το φεστιβάλ ένωσε την Κόρινθο με τις αρχαίες αποικίες της και τώρα διευρύνεται. Νέες πόλεις, νέες συμμετοχές. 3, 4 και 5 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Θωμάς Θωμαΐδης, Δαμασκηνού 57 Κόρινθος. Διοργάνωση Δήμος Κορινθίων με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας. Χορηγός Ολυμπία Όδος.
6: Χορηγοί επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

0: δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη με τα πανέμορφα
1: αυτά
0: αμυγδαλωτά μάτια.
1: Τι θέλεις, τι συμβαίνει στη ζωή σου?
0: Ναι.
1: Δεν έπιασε. Εδώ και άλλο.
0: Εγώ σου κάνω κομπλιμέντα, βρε. Δεν σε αρέσει.
1: Δεν πατάω εγώ κάποιο λάκκο, έχει φάβα.
0: Κάντε, φάει φάβα. Α,

0: Καλά. Απόψε.
1: Δεν
0: τα λόγια σου κρατά
1: καλό.
0: Σφιχτά και χτυπά την πόρτα.
1: Χτυπάει την πόρτα να φύγει. Θέλει.
0: Δεν
1: και η πόρτα φεύγει.
0: Του στίχου, τη μελωδία έπιασα. Λοιπόν, να σου πω κάτι πολύ σοβαρό τώρα. Έγινε ένα ντεπούτο για την πρώτη φορά. Και γι' αυτό είναι και ντεπούτο, βέβαια. Λοιπόν, με την πρώτη κούκλα με σύνδρομο Down.
1: Downtown.
0: Η Mattel παρουσίαζε την πρώτη εκδοχή της κούκλας Barbie που αντιπροσωπεύει ένα άτομο με σύνδρομο Down.
1: Ναι.
0: Η νέα κούκλα είναι μέρος της σειράς Mattel Barbie Fashionistas, η οποία στοχεύει να προσφέρει στα παιδιά διαφορετικές αναπαραστάσεις ομορφιάς και να καταπολεμήσει τα ταμπού γύρω από τις σωματικές αναπηρίες. Τα προηγούμενα μοντέλα Fashionistas της Barbie είχαν μια κούκλα με πρόσθετο πόδι, μια με ακουστικά βαρικοΐας, μια άλλη που συνοδεύεται από ανεπηρικό καροτσάκι και μια κούκλα με πάθηση του δέρματος λεύκη, η οποία κάνει τα μπαλώματα του δέρματος να χάσουν χρωστική ουσία τους. Για τη νεότερη Barbie Fashionista, τα στελέχη της Mattel είπαν ότι συνεργάστηκαν στενά με την National Down Society για το σχήμα, τα χαρακτηριστικά, τα ρούχα, τα αξεσουάρ και τη συσκευασία της κούκλας, διασφαλίζοντας έτσι ότι προσωπεύει με ακρίβεια ένα άτομο με σύνδρομο Down. Κοίτα, ωραίες κινήσεις αυτές, αλλά γιατί να μην ενταχθεί στα σχολεία να ενημερώνονται τα παιδιά και πρέπει τώρα να δώσουμε.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Τέτοια σχήματα. Δηλαδή, και άμα δεν την επιλέξουν την κούκλα.
1: Ναι. Έχεις δίκιο τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Ή πρέπει να υποχρεώσει το παιδί να παίξει με αυτή την κούκλα.
1: Όχι.
0: Ούτε με την άλλη βέβαια.
1: Παιχνίδι δεν μπορεί να είναι.
0: Με καμία. Είναι θέμα επιλογής του παιδιού. Γιατί να μην το εντάξει μέσα στο σχολείο.
1: Σωστά.
0: Να τον ενημερώσει στο μαθητή και να μπορέσει μέσα από την ενημέρωση να του έρθει και το βίωμα και αργότερα να το απορροφήσει.
1: Μερούλα, πού έχεις μπλέξει?
0: Σε κάτι οργανώσεις.
1: Πού έχεις μπλέξει? Στα κομματικά ή είσαι έτοιμη να ανακοινώσει?
0: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σα ανακοινώσω ότι κατεβαίνω βουλευτής.
1: Η βουλή τόπα. Κατεβαίνεις, όταν λες κατεβαίνεις εννοείς...
0: Τη σκάλα.
1: Α, τη σκάλα, εντάξει.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Εδώ είμαστε, είναι ο Θάνος και είναι η Μέρη που κατεβαίνει τη σκάλα της Βουλής. Μόνο τη σκάλα κατεβαίνεις, γιατί στη Βουλή δεν κατεβαίνεις.
1: Μπορεί να ανέβω κιόλας.
0: Θα αναλυχθείς.
1: Θα αναλυχθώ.
0: Ωραία, Μέρη.
1: Πετώ,
0: Μέρη.
1: Θα πάω εκεί και θα... θα χωθώ. Και μετά θα πω... Α, μήπως να πάω, Μαξίμου, κατευθείαν.
0: Σαν το φίδι, γλιστράς για να χωθείς.
1: Τι να κάνω, προσπαθώ, μήπως όμως να πάω, Μαξίμου.
0: Κατευθείαν.
1: Γιατί τώρα.
0: Πήγαινε, αφού
1: τι...
0: είσαι σίγουρη, ξέρω. Πήγαινε, κάτσε απ' έξω εσύ.
1: Απ' έξω, γιατί από έξω ξεκινάνε όλα.
0: Από έξω. Και σιγά σιγά τροπώνεις που λένε.
1: Ξεκινάς τη χαιρετούρα και εκεί που σε χαιρετάει ο άλλος, τον κρατάς.
0: Λες παρακαλώ, που πάτε, ο κύριος που πάει.
1: Δεν έχει
0: παίρνει εσύ μέσα.
1: Η κυβέρνηση.
0: Τι.
1: Δεν έχει αυτό το σκύλο εκεί στο Μαξίμου, η κυβέρνηση. Θα πάω να πιάσω το σκύλο.
0: Κάτι μπορεί και ο σκύλος να καταφέρει.
1: Βρε, από τα χαμηλά ξεκινάς και πας ψηλά.
0: Καλά, εσύ ξεκίνησες από, ούτε, όχι από τα υπόγεια. Καλά. Πήγες σε αυτούς, ακόμα και σε αυτούς που δεν μιλάνε έτσι. Καλά, δεν υπάρχει, ρε Μέρη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Break FM 100,8.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ. Hey!

0: Ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Θάνο μου, τώρα που θα κατέβω βουλευτής.
0: Κάτι θέλεις εσύ.
1: Βουλευτής, θα φτιάξω γέφυρες. Θα φτιάξω πισίνες. Θα δώσω παπιά στις πισίνες.
0: Ζωγραφείς ωραία.
1: Θα σου φτιάξω στούντιο μεγάλο.
0: Ζωγραφείς ωραία. Για να ξέρω πόσα χορτιά ζωγραφικής να σου φέρω. Γιατί...
1: Δεν κατάλαβα. Ο Κωνσταντάρας γιατί βγήκε δήμαρχος. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ.
0: Ορίστε.
1: Ο Κωνσταντάρας στην ελληνική ταινία γιατί βγήκε δήμαρχος. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να κατέβω.
0: Μα γιατί να κατέβεις, παιδί μου.
1: Να κατέβω.
0: Σου είπαν, πες μου που θα είσαι να σου φέρω μεγάλες κόλλες να ζωγραφίζεις.
1: Θα
0: για να
1: δώσω σε όλη την Ελλάδα ιδιωτικά αεροσκάφη και όχι αεροσκάφη,
0: τι?
1: Ελικόπτερα για να αποφύγουμε και το μποτιλιάρισμα στους δρόμους.
0: Τι λες, ρε Μέρη.
1: Βεβαίως. Δεν θα με ψηφίσει κάποιος.
0: Κάποιος θα σε ψηφίσει.
1: Ένας.
0: Ένας. Ένας.
1: Θα κάνω τη διαφορά.
0: Δηλαδή, εσύ τον εαυτό σου δεν τον ψηφίσει, θα ξεχαστεί, ε.
1: Παιδί μου, δεν μπορεί να ψηφίσει τον εαυτό σου.
0: Γιατί ποιο το ξέρει αυτό.
1: Δεν είναι σωστό, δεν είναι ηθικό.
0: Αλλά γεια σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και το έχουμε κάνει προεκλογική κουβέντα εμείς εδώ πέρα.
1: Βεβαίως.
0: Μερούλα,
1: κύριε.
0: Λοιπόν, όταν θα κατέβεις και εφόσον τότε. Τότε, πότε. Ποτέ. Έχεις διαβάσει. Έχουμε πίτα σήμερα. Έχουμε το. Όχι το γιορτολόγιο. Έχεις πίτα σαν σήμερα.
1: Α, καλά, καλημέρα, καλό Πάσχα.
0: Καλό Πάσχα.
1: Και καλή Πρωτοχρονιά.
0: Το είπαμε.
1: Όχι.
0: Εγώ πού ήμουν, Μέρη.
1: Σε άλλη εκπομπή.
0: Είχα πάει σε άλλη εκπομπή.
1: Πήγες να τυπώσεις τα ψηφοδέλτια.
0: Μα έχεις τρελάνει, Μερούλα. Μία θα κατέβεις στην πολιτική, μία θα ανέβεις, μία θέλεις να πας εδώ, μία να πας στη Σουηδία. Μία θες να πας στο Ντουμπάι.
1: Όταν μεγαλώσω, θα αποφασίσω ότι θα γίνω.
0: Ναι, καταρχήν, ναι. Όταν θα μεγαλώσεις πολύ και θα παραοριμάσεις, τότε θα βρεις τι θα κάνεις.
1: Βεβαίως. Πότε γίνεται αυτό?
0: Έτσι όπως το πας εσύ.
1: Βεβαίως, εγώ.
0: Δεν είμαι και πολύ σίγουρος αν θα είναι πάρα πολύ σύντομα.
1: Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
0: Τι σημαίνει?
1: Ότι θα είμαι για πάντα παιδί.
0: Θα είσαι για πάντα παιδί.
1: Ποιος το τραγούδα γι' αυτό, η Βύση?
0: Είναι δυνατόν ό,τι έκφραση σου έρχεται να ψάχνεις να βρίσκεται το αντίστοιχο τραγούδι, αν είναι δυνατόν?

0: πάνω.
1: Ο Σχοινάς πρέπει να ήταν. Που έλεγε
2: να να Κομισιόν.
1: Το ήξερες ότι οι ιστορικοί πιστεύουν ότι τα πουρα υπάρχουν στην Καραϊβική από το 900 μετά Χριστόν. Ως απόδειξη προσκομίζουν ένα δοχείο από τη Γουατεμάλα που δείχνει έναν μάγια με πουρο.
2: Μυρούλα, όλες αυτές τις άχρησες πληροφορίες, γιατί τις διαβάζουμε στον κόσμο?
1: Δηλαδή... Μάθε ιστορία, μπορεί να απολυτευτείς κάποια στιγμή να μην ξέρεις να μιλήσεις στον κόσμο.
2: Αχ, την έχει ψωνιστεί τώρα με αυτό, παιδιά.
1: Τώρα έτσι θα πάμε. Εμείς είναι προεκλογικός αγώνας. Έχουμε εκλογές.
2: Βοηθήστε με, τι να την κάνω για να συνέρθει. Πείτε κάτι, πείτε καμιά ιδέα, σας παρακαλώ.
1: Καλά. Τώρα θέλω να σου πούν ιδέες, να έχω και καινούριους ψηφοφόρους στο κόμμα μου.
2: Ωραία, φίλε.
1: Και να δεις τι κόμμα θα φτιάξουμε εμείς. Να δούμε, θα γίνουμε κυβέρνηση, παιδί μου.
2: Εσύ.
1: Βεβαίως.
2: Εγώ και άλλοι φίλοι. Πού να πάμε, πες μας μετά, πού να πάμε, πού να ξενιτευτούμε, πες μας.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Break FM 100,8.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: σένα υπάρχουν πολλά.
1: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θα σου διαβάσω μία είδηση από την Ολλανδία. Εντάξει.
2: Δεν πάω Ολλανδία.
1: Γιατί? Σε ενοχλούν οι τουλίπες?
2: Μ' αρέσουν οι τουλίπες.
1: Άρα γιατί δεν πας στην Ολλανδία?
2: Γιατί έπρεπε να φέρω μια
1: καλά
2: αντίδραση.
1: Καλά και δεν πας βέβαια, γιατί η είδηση αυτή θα μπορούσε να είναι εν δυνάμει επικίνδυνη.
2: Εν δυνάμει όμως.
1: Ναι. Από το σπέρμα λοιπόν ενός Ολλανδού γεννήθηκαν πάνω από 500 παιδιά και τώρα του απαγορεύουν τις δωρεές. Δηλαδή έχει κάνει ήδη 500 παιδιά. Χαρίζει το σπέρμα του αυτός εδώ, έχουν γίνει 500 παιδιά. Αυτά παιδιά.
2: Πόσο κοστίζει το κουτάκι?
1: Ολλανδικό δικαστήριο λοιπόν διέταξε έναν πολίτη 41 ετών να σταματήσει να δωρίζει το σπέρμα του, καθώς μέχρι σήμερα έχουν γεννηθεί 500 με 600 παιδιά σε όλο τον κόσμο από τις δωρεές του. Ο Γιόναθαν, όπως λέγεται, του απαγορεύτηκε να δωρίζει πλέον το σπέρμα του σε κλινικές σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου. Το πρόστιμο που αντιμετωπίζει εάν συνεχίσει τις δωρεές του είναι 100.000 ευρώ αναπαράβαση. Άμα θες, ξαναδόκετο. Το δικαστήριο διέταξε επίσης να ειδοποιήσει κλινικές στο εξωτερικό να καταστρέψουν το σπέρμα που έχουν σε απόθεμα, εκτός από εκείνα που προορίζονται για γονείς που είχαν ήδη παιδιά από αυτόν.

0: Και έχεις πει στον κόσμο που θα μας βρει.
1: Βεβαίως.
0: Πότε το πες.
1: Άρε Μερούλα. Είσαι εδώ, εσύ δεν είσαι. Δεν το έχω πει. Λοιπόν, θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη, και Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες. Και ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό το όμορφο κροκοδιλάκι που λέει και η Μερούλα.
0: Θυμήθηκες τώρα να το πεις στον κόσμο να μας βρει τώρα, τώρα που τελειώνουμε.
1: Ναι, να μας στείλει και αύριο μέρα είναι.
0: Δηλαδή αύριο δεν μπορείς να το ξαναπείς, κουράζεσαι.
1: Θα το ξαναπώ, κουράστηκα. Ναι, αλλά θα το ξαναπώ.
0: Τι να πω ρε παιδάκι.

0: Άντε μερούλα σήκω, μάζεψε. Βάλε και καμιά σκούπα, κάνε κάτι.
1: Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε.
0: Ναι, άστε την Παναγιά και τα μιλήσατε και πάρε τη σκούπα τώρα να κάνεις και καμιά δουλειά. Άντε, άντε μπράβο.

0: Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Break FM 100,8.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Μία εκπομπή γεμάτη ζεστασιά, γεμάτη αγάπη, γεμάτη επιτυχίες μόλις έχει ξεκινήσει. Η ραδιοφωνική μας συνάντηση είναι δεδομένη, σταθερή και φυσικά στοργική. Γίνεται με αγάπη. Μείνετε στον

Η Ιορδάνης Αγαπητός εδώ και οι ενότητες της εκπομπής, όλες αυτές που θα σας ψυχαγωγήσουν και θα σας κάνουν πιο χαρούμενους, έχουν ως εξής, διαβάζοντας με αλφαβητική σειρά. Πλάκα κάνω προφανώς, δεν υπάρχει αλφαβητική σειρά, με τη σειρά που θα ακολουθήσει χρονικά είναι αυτό. Μου το γράψαν εδώ να το πω ότι είναι αστείο και καλά αυτοί που με κάνουν εδώ την εκπομπή. Ρε πάτε καλά, αφήστε με να κάνω αστεία εγώ, ελεύθερα αστεία, από μόνος μου. Δεν χρειάζομαι να τα βλέπω. Λοιπόν, πάμε παιδιά στα σημαντικά νέα της ημέρας. Ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα. Αν έχουμε ονομαστικές εορτές και επαιτίους θα το μάθετε πρώτοι. Έχουμε viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε κρύα ανεκδοτάρα και φυσικά προτάσεις ταινιών ή σειρών λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Δικά

Ιορδάνης αγαπητός εδώ και οι ενότητες της εκπομπής, όλες αυτές που θα σας ψυχαγωγήσουν και θα σας κάνουν πιο χαρούμενους, έχουν ως εξής, διαβάζοντας με αλφαβητική σειρά. Πλάκα κάνω προφανώς, δεν υπάρχει αλφαβητική σειρά, με τη σειρά που θα ακολουθήσει χρονικά είναι αυτό. Μου το γράψαν εδώ να το πω ότι είναι αστείο και καλά αυτοί που με κάνουν εδώ την εκπομπή. Ρε πάτε καλά, αφήστε με να κάνω αστεία εγώ, ελεύθερα αστεία, από μόνος μου. Δεν χρειάζομαι να τα βλέπω. Λοιπόν, πάμε παιδιά στα σημαντικά νέα της ημέρας. Ενότητα throwback, τι έγινε σαν σήμερα. Αν έχουμε ονομαστικές εορτές και επαιτίους θα το μάθετε πρώτοι. Έχουμε viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε κρύα ανεκδοτάρα και φυσικά προτάσεις ταινιών ή σειρών λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Δικά σε αγαπημένα

Η Ιορδάνης Αγαπητός εδώ και οι ενότητες της εκπομπής, όλες αυτές που θα σας ψυχαγωγήσουν και θα σας κάνουν πιο χαρούμενους, έχουν ως εξής, διαβάζοντας με αλφαβητική σειρά. Πλάκα κάνω προφανώς, δεν υπάρχει αλφαβητική σειρά, με τη σειρά που θα ακολουθήσει χρονικά είναι αυτό. Μου το γράψαν εδώ να το πω ότι είναι αστείο και καλά αυτοί που με κάνουν εδώ την εκπομπή. Ρε πάτε καλά, αφήστε με να κάνω αστεία εγώ, ελεύθερα αστεία, από μόνος μου. Δεν χρειάζομαι να τα βλέπω. Λοιπόν, πάμε παιδιά στα σημαντικά νέα της ημέρας. Ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα. Αν έχουμε ονομαστικές εορτές και επαιτίους θα το μάθετε πρώτοι. Έχουμε viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε κρύα ανεκδοτάρα και φυσικά προτάσεις ταινιών ή σειρών λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Δικά σε αγαπημένα τραγούδια φυσικά και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες αλλά και παλιές αγαπημένες.

0: μένω.
1: Break FM 100,8.
2: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Τέταρτο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Κορίνθου. Καλλιτεχνική συνάντηση νέων με θέμα αρχαίο δράμα στην πόλη. Το φεστιβάλ ένωσε την Κόρινθο με τις αρχαίες αποικίες της και τώρα διευρύνεται. Νέες πόλεις, νέες συμμετοχές. 3, 4 και 5 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Θωμάς Θωμαΐδης, Δαμασκηνού 57 Κόρινθος. Διοργάνωση Δήμος Κορινθίων με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας. Χορηγός Ολυμπία Όδος.
7: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
0: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

0: ό,τι και να γίνει.
1: Τα social media στη ζωή μας είναι ένα πολύ όμορφο μέρος για να βρισκόμαστε, για να επικοινωνούμε. Σας περιμένω λοιπόν σε TikTok, Instagram, Facebook. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, είτε μέσω του ραδιοφώνου, είτε μέσα από τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Μην διστάζετε, διαχειριστείτε τους τρόπους επικοινωνίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ελάτε να γίνουμε μια πολύ όμορφη διαδικτυακή και ραδιοφωνική παρέα ταυτόχρονα.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: τη ζωή.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, καθώς έχουμε μπει στην ενότητα Throwback, στην Μόνικα, Πελαγία και Πελάγιο. Δύο επετείους, Διεθνή ημέρα πυροσβεστών και ημέρα του πολέμου των άστρων. Αγαπημένη, πω! Μετά την εκπομπή θα πάω να δω ένα επεισόδιο. Σαν σήμερα το 589 συνέρχεται στο Τολέδο η τρίτη σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό, αλλά εισάγει στο Συμβούλιο της Πίστεως το Φιλουεκούκ, που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στο ανατολικό και δυτικό χριστιανισμό. Φιλουεκούκ, τι είναι αυτό ρε παιδιά, με συγχωρείτε, δηλαδή ένα λεπτό λίγο, τώρα θα το πω στον αέρα. Ρε παιδιά εκεί πίσω που με ετοιμάζετε τα θέματα, μου βάζετε να πω γαλλική λέξη, είστε με τα καλά σας. Ποιος σας είπε ότι ξέρω γαλλικά? Έλα ρε παιδιά. Συγγνώμη αγαπητοί ακροατές, αλλά εδώ η ομάδα μου μου κάνει περίεργα. Ιταλικά τη μία, γαλλικά την άλλη. Σε λίγο θα δούμε και κινέζικα γραμμένα στο χαρτί.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 6. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.

Είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να κόψει κρεμμύδια χωρίς να κλάψει και μάλιστα να βρει τα κρεμμύδια να κλαίνε με μαύρο δάκρυ και καραμελωμένα.

πολύ σημαντικό κομμάτι της σχέσης μας και της εκπομπής. Φυσικά, αδιαπραγμάτευτο αυτό είναι οι τρόποι επικοινωνίας και τα δικά σας μηνύματα. Η συμμετοχή σας ενεργά, με λίγα λόγια. Σας περιμένω λοιπόν σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, τα story σας, έτσι ώστε η σχέση μας να γίνει πολύ πιο δυνατή και ουσιαστική.

Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Αγαπητοί. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και τις προηγούμενες εβδομάδες προτείναμε ταινίες κωμωδίες, ταινίες θριλεράκια, ωραία. Ήρθε η ώρα να προτείνουμε ταινιούλες οι οποίες έχουν λίγο το στοιχείο της φαντασίας. Μας αρέσει και αυτό. Και φυσικά εγγυημένα θα τις βρείτε στο Netflix. Λοιπόν, ο πρώτος τίτλος που έχω για σας είναι το Damsel. Το Damsel παίρνει το κλασικό παραμύθι με την πριγκίπισσα και το γυρίζει ανάποδα. Εδώ δεν έχουμε μια ηρωίδα που περιμένει να τη σώσει κάποιος. Έχουμε μια νεαρή γυναίκα που ρίχνεται κυριολεκτικά στη φωτιά και καλείται να σώσει η ίδια τον εαυτό της. Νομίζω ότι το φιλμ το οποίο ξεκινά σαν παραμυθένια βασιλική ιστορία γρήγορα όμως και έπειτα μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης μέσα σε μια σπηλιά με δράκο. Το ενδιαφέρον είναι πως η ταινία χτίζει πάνω στην έννοια της αντοχής, της εξυπνάδας και της ανατροπής των ρόλων και γενικά είναι ταινία φαντασίας, αλλά έχει αυτό το παραμυθένιο στοιχείο που ταιριάζει σε όλες τις ηλικίες και είναι ιδανική φυσικά για χαλαρές στιγμές. Θυμίζει στους μεγάλους ότι ήταν και μικροί, αλλά ευχαριστούνται και οι μικροί, το ίδιο με τους μεγάλους. Τι ωραίο!

Η εκπομπή τελείωσε, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σας πω ότι στην αποφώνηση της εκπομπής της Παρασκευής έκανα παράπονα εδώ στα παιδιά που εντάξει τα έκανα, χαβαλέ έκαναν. Είναι δυνατόν, προς Θεού δεν έχω κανένα παράπονο. Και ζήτησα μασάζ. Και τι μου φέρανε σήμερα για να δείτε τα αγγλικά μου τα παιδιά, μου πήρανε δώρο ένα πιστόλι του μασάζ. Εάν σήμερα στην εκπομπή με ακούγεται κάπως να είμαι σαν να είμαι σε αναταράξεις, φταίει το πιστόλι, να ξέρετε. Το λάτρεψα, το αγάπησα, τέλειωσε η μπαταρία τώρα. Πάω να το φορτίσω και να συνεχίσω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 7. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Γεια σας, γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς σας βρήκα εδώ στην εκπομπή του Ευζήν και για σήμερα. Είμαι η Ειρήνη Ρουμελιώτη, θα είμαστε παρέα για το επόμενο 2 ώρο μαζί και χωρίς να χάνω χρόνο πάμε να ακούσουμε τη μουσική που εσείς αγαπάτε και επιστρέφουμε εδώ στα θέματά μας.

Μερικά από τα πρώτα σημάδια που μας δείχνει ο οργανισμός μας ότι έχει λιγάκι αφυδατωθεί είναι, ας πούμε, το θαμπό και το ξηρό δέρμα, είναι τα ξηρά μάτια, τα ούρα που έχουν ένα ελαφρώς πιο σκούρο κίτρινο χρώμα, πονοκεφάλους, ζαλάδες, ακόμα και κράμπες. Το νερό είναι το πρώτο που σκεφτόμαστε όταν μιλάμε για ενυδάτωση. Ωστόσο όμως, το νερό που καταναλώνουμε δεν είναι το μόνο νερό το οποίο στην ουσία πίνουμε. Λαμβάνουμε δηλαδή και από αλλού νερό. Ένα σημαντικό μέρος που προέρχεται νερό στον οργανισμό μας είναι από τις τροφές που τρώμε. Όλες ή τουλάχιστον οι περισσότερες τροφές έχουν νερό στη σύστασή τους, άλλες σε μεγαλύτερο και άλλες σε πιο μικρό βαθμό. Μέσα σε αυτές τις τροφές είναι εννοείται τα φρούτα αλλά και τα λαχανικά, τα οποία σε πάρα πολλές περιπτώσεις περιέχουν πάνω από 90% νερό. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και επιστρέφουμε να πούμε ποιες τροφές είναι αυτές που έχουν πάνω από 90% νερό.

0: 26 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Ευζήν και στη συνέχεια της κουβέντας που είχαμε πριν σχετικά με τις τροφές οι οποίες έχουν αρκετό νερό στη σύστασή τους, θα σας πω ποια είναι η top. Το αγγούρι περιέχει 97% νερό στη σύστασή του. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, αλλά όμως ισχύει ότι αυτό το λαχανικό στην ουσία έχει 97% νερό και τώρα το καλοκαίρι είναι ό,τι πρέπει. Είτε στη σαλάτα, είτε σκέτο με λίγο ξυδάκι. Αντίστοιχα το μαρούλι έχει 96% νερό στη σύστασή του και αμέσως μετά έρχεται το σέλερι με 95% νερό στη σύστασή του. Στα 94% βρίσκουμε το σπανάκι αλλά και το κολοκυθάκι, ενώ 92% νερό στη σύστασή του έχει και το καρπούζι. Ενώ τέλος το 7ο ας πούμε φρούτο παύρα λαχανικό είναι τα ντοματίνια, τα οποία έχουν 91% νερό στη σύστασή τους.

Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, αλλά όμως ισχύει ότι αυτό το λαχανικό στην ουσία έχει 97% νερό και τώρα το καλοκαίρι είναι ό,τι πρέπει. Είτε στη σαλάτα, είτε σκέτο με λίγο ξυδάκι. Αντίστοιχα το μαρούλι έχει 96% νερό στη σύστασή του και αμέσως μετά έρχεται το σέλερι με 95% νερό στη σύστασή του. Στα 94% βρίσκουμε το σπανάκι αλλά και το κολοκυθάκι, ενώ 92% νερό στη σύστασή του έχει και το καρπούζι. Ενώ τέλος το 7ο ας πούμε φρούτο παύρα λαχανικό είναι τα ντοματίνια, τα οποία έχουν 91% νερό στη σύστασή τους.

ενώ τέλος το 7ο, ας πούμε, φρούτο παύρα λαχανικό είναι τα ντοματίνια, τα οποία έχουν 91% νερό στη σύστασή τους.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά!
5: Τέταρτο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Κορίνθου. Καλλιτεχνική συνάντηση νέων με θέμα αρχαίο δράμα στην πόλη. Το φεστιβάλ ένωσε την Κόρινθο με τις αρχαίες αποικίες της και τώρα διευρύνεται. Νέες πόλεις, νέες συμμετοχές. 3, 4 και 5 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Θωμάς Θωμαΐδης, Δαμασκηνού 57 Κόρινθος. Διοργάνωση Δήμος Κορινθίων με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας. Χορηγός Ολυμπία Όδος.
6: Χορηγοί επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

Τα κολοκυθάκια είναι από τα λαχανικά τα οποία τώρα που έρχεται το καλοκαιράκι πρωταγωνιστούν πραγματικά. Έχουν διάφορες ποικιλίες με χρώματα που είναι στην ουσία από βαθύ κίτρινο έως και σκούρο πράσινο και έχουν και κάποιες διαφορές τις οποίες θα τις πούμε. Το καλοκαιρινό λοιπόν λαχανικό αυτό είναι συστατικό για πάρα πολλές συνταγές έτσι καλοκαιρινές και εννοείται φυσικά και το κλασικό το τηγανιτό το κολοκυθάκι που τώρα το καλοκαίρι είναι must. Τα κολοκυθάκια γενικότερα είναι πλούσια σε πάρα πολλές βιταμίνες, σε μέταλλα και έχουν και μπόλικες ευεργετικές φυτικές ενώσεις, ενώ ταυτόχρονα είναι και πλούσια σε αντιοξειδωτικά στοιχεία. Τα αντιοξειδωτικά στοιχεία, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι ευεργετικές φυτικές ενώσεις, οι οποίες τι κάνουν, προστατεύουν το σώμα μας από διάφορες βλάβες που προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες. Τα κίτρινα τώρα κολοκυθάκια που σας είχα πει πριν περιέχουν ελαφρώς λίγο πιο υψηλά επίπεδα αντιοξειδωτικών στοιχείων από το πιο ανοιχτό πράσινο. Η φλούδα μάλιστα αυτού του φυτού φιλοξενεί τα υψηλότερα επίπεδα αντιοξειδωτικών στοιχείων.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

βρεθήκα μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη στου αέρα την ορμή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πίσω στο Ευζήν και να πούμε δύο πραγματάκια ακόμα για τα κολοκυθάκια. Τα λαχανικά λοιπόν αυτά τα κολοκυθάκια είναι πλούσια σε μαγκάνιο, σε λουτεΐνη, σε ζεαθαξενθίνη και σε διάφορες βιταμίνες όπως η Α και η Σ. Έχουν εμπόλυκα θρεπτικά συστατικά τα οποία τι κάνουν, συμβάλλουν και στην υγιή όραση και γι' αυτό μπορούν να μειώσουν και τον κίνδυνο διάφορων οφθαλμικών παθήσεων που συνήθως σχετίζονται και με την ηλικία. Γι' αυτό πολλές φορές λένε ότι το κολοκυθάκι βοηθάει πολύ στα μάτια. Η βιταμίνη C λοιπόν που έχει αλλά και η βιταμίνη Α που περιέχονται σε αρκετά μεγάλο βαθμό στα κολοκυθάκια μπορούν να οδηγήσουν σε ένα πιο γερό ανοσοποιητικό σύστημα. Είναι πλούσια σε νερό και αυτά γιατί είπαμε πριν έχουν 94% νερό στη σύστασή τους, ενώ μάλιστα μπορούν να προάγουν και την υγιή πέψη μειώνοντας το κίνδυνο δυσκυλιότητας και διάφορα άλλα συμπτώματα διάφορων παθήσεων του εντέρου. Οι φυτικές επίσης είναι στο κάλιο και τα καροτονοειδή που έχουν τα κολοκυθάκια μπορούν να μειώσουν την αρτηριακή πίεση, τη χοληστερόλη και διάφορους άλλους παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις.

Το μιλόξιδο είναι ένα είδος ξυδιού το οποίο έχει σιγά σιγά αρχίσει να γίνεται famous. Είναι ένα είδος λοιπόν ξυδιού το οποίο παρασκευάζεται από θρηματισμένα μήλα, μαγιά και ζάχαρη και στην ουσία έχει υποστεί κάποια ζύμωση. Χρησιμοποιείται ως συστατικό σε τρόφιμα για διάφορες ας πούμε σάλτσες, για μαριναδες, αλλά και ως σπιτική θεραπεία για πάρα πολλά πράγματα, από την καταπαλέμηση των μικροβίων μέχρι και την πρόληψη της καούρας. Μπορούμε να το βρούμε στη κλασική αυτή την πόσιμη μορφή, αλλά και σε μορφή κάψουλας σε διάφορα φαρμακεία και διάφορα καταστήματα με τέτοια προϊόντα. Αρχικά, βοηθάει πάρα πολύ στην υγεία, έχει πάρα πολλά ωφέλη και το τελευταίο καιρό έχει αρχίσει να γίνεται και πολύ δημοφιλές. Βοηθά στη βελτίωση της πέψης, στη ρύθμιση του σακάρου στο αίμα, αλλά και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας. Χρησιμοποιείται επίσης και για τα μαλλιά, ως ένα φυσικό ξεύγαλμα για πιο λαμπερά αλλά και πιο απαλά μαλλιά, ενώ καταπολεμά και την πιτηρίδα. Μάλιστα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ένα φυσικό απολυμαντικό για, ας πούμε, καθαρισμό διάφορων επιφανειών και για να μειώσει τις δυσάρεστες οσμές που συνήθως οι πάγκοι της κουζίνας έχουν μπόλικους. Αντίστοιχα, όμως, χρησιμοποιείται και για την απώλεια βάρους, γιατί συχνά καταναλώνεται με αραιωμένο νερό προκειμένου να βοηθήσει στη μείωση της όρεξης αλλά και στην καύση του λίπους.

0: Omega Fam 100,8.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Μιας που λέγαμε πριν για τις τροφές οι οποίες περιέχουν μπόλικο νερό και μιας που λέγαμε και λίγο πιο πριν και για το μυλόξιδο, να σας πω πως είναι 94% νερό, 5% οξικό οξύ και μόλις 1% υδατάνθρακες και χωρίς λίπος ή πρωτεΐνη. Σε ποσότητα λοιπόν περίπου στα 100 γραμμάρια το μυλόξιδο περιέχει περίπου 22% ενέργεια με αμελητή απερεκτικότητα σε διάφορα μικροθρεπτικά συστατικά. Το μυλόξιδο λοιπόν περιέχει και διάφορα οξέα, διάφορες βιταμίνες, μέταλλα, αντοξιδωτικά και αυτές οι κύριες ενώσεις που περιλαμβάνουν το οξικό οξύ, το οποίο είναι και υπεύθυνο για πάρα πολλές από τις ευεργετικές ιδιότητες που έχει. Είναι επίσης και πλούσιο σε μια διαλυτή ίνα, η οποία μπορεί να μας βοηθήσει και πάρα πολύ στην πέψη. Γι' αυτό και τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ ειδική το προτείνω.

Το αμυλόξιδο έχει αποδειχθεί επίσης ότι βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση των επιπέδων σακάρου στο αίμα, όπως σας είπα και πριν. Βοηθάει όμως και στην απώλεια βάρους που αντίστοιχα σας το ανέφερα, γιατί μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση του κορεσμού, να μειώσει την όρεξη και έτσι να μας βοηθήσει και στην απώλεια βάρους. Ωστόσο όμως έχει και κάποιες αντιοξειδωτικές ιδιότητες, οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν και στη μείωση της φλεγμονής στον οργανισμό μας. Κάποιες μελέτες επίσης που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι το αμυλόξιδο μπορεί να συμβάλλει και στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης, αλλά και στην υποστήριξη της καρδιοαγγειακής μας υγείας. Αντίστοιχα, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν παραδοσιακά τοξίδι για να καθαρίσουν, για να απολυμάνουν, η γιαγιά μου Φερρυππίν που λούζει με ξύδι όλο το σπίτι, και το αμυλόξιδο είναι μία λύση για όλα αυτά τα επιβλαβή βακτήρια που υπάρχουν. Και έχει και λίγη καλύτερη μυρωδιά επίσης.

μιας που πιάσαμε για το μιλόξιδο, να σας πω κάτι τελευταίο για να το κλείσω αυτό το κεφάλαιο ομοιόμορφα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι όταν ξεκινάω να μιλάω για ένα προϊόν και έχει μπόλικα πράγματα να πούμε, τα λέω όλα ή τουλάχιστον τα περισσότερα. Αν και το μιλόξιδο είναι στην ουσία γενικά ασφαλές προκειμένου να καταναλωθεί, μπορεί να προκαλέσει και κάποιες παρενέργειες. Ας πούμε να υπάρξει μια καθυστερημένη κένωση του στομάχου, γιατί οι έρευνες έχουν αποδείξει πως μπορεί να επιβραδύνει το ρυθμό με τον οποίο τα τρόφιμα φεύγουν από το στομάχι μας. Αντίστοιχα, μπορεί να προκαλέσει και κάποια άλλα δυσάρεστα πεπτικά συμπτώματα σε μερικούς ανθρώπους, όπως ας πούμε κάποιο αίσθημα ναυτίας, ιδιαίτερα αν καταναλώνεται ως μέρος ποτού, δηλαδή να το πάρεις και να το πιεις έτσι, που δεν νομίζω κάποιος να το κάνει αυτό, θα είναι τελείως λάθος. Μπορεί επίσης όμως να έχει και μια επίδραση στα δόντια μας, γιατί το ξυπνάει.

μιας που πιάσαμε για το μιλόξιδο, να σας πω κάτι τελευταίο για να το κλείσω αυτό το κεφάλαιο ομοιόμορφα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι όταν ξεκινάω να μιλάω για ένα προϊόν και έχει μπόλικα πράγματα να πούμε, τα λέω όλα ή τουλάχιστον τα περισσότερα. Αν και το μιλόξιδο είναι στην ουσία γενικά ασφαλές προκειμένου να καταναλωθεί, μπορεί να προκαλέσει και κάποιες παρενέργειες. Ας πούμε να υπάρξει μια καθυστερημένη κένωση του στομάχου, γιατί οι έρευνες έχουν αποδείξει πως μπορεί να επιβραδύνει το ρυθμό με τον οποίο τα τρόφιμα φεύγουν από το στομάχι μας. Αντίστοιχα, μπορεί να προκαλέσει και κάποια άλλα δυσάρεστα πεπτικά συμπτώματα σε μερικούς ανθρώπους, όπως ας πούμε κάποιο αίσθημα ναυτίας, ιδιαίτερα αν καταναλώνεται ως μέρος ποτού, δηλαδή να το πάρεις και να το πιεις έτσι, που δεν νομίζω κάποιος να το κάνει αυτό, θα είναι τελείως λάθος.

μιας που πιάσαμε για το μελόξιδο, να σας πω κάτι τελευταίο για να το κλείσω αυτό το κεφάλαιο ομοιόμορφα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι όταν ξεκινάω να μιλάω για ένα προϊόν και έχει μπόλικα πράγματα να πούμε, τα λέω όλα ή τουλάχιστον τα περισσότερα. Αν και το μελόξιδο είναι στην ουσία γενικά ασφαλές προκειμένου να καταναλωθεί, μπορεί να προκαλέσει και κάποιες παρενέργειες. Ας πούμε να υπάρξει μια καθυστερημένη κένωση του στομάχου, γιατί οι έρευνες έχουν αποδείξει πως μπορεί να επιβραδύνει το ρυθμό με τον οποίο τα τρόφιμα φεύγουν από το στομάχι μας. Αντίστοιχα, μπορεί να προκαλέσει και κάποια άλλα δυσάρεστα πεπτικά συμπτώματα σε μερικούς ανθρώπους, όπως ας πούμε κάποιο αίσθημα ναυτίας, ιδιαίτερα αν καταναλώνεται ως μέρος ποτού, δηλαδή να το πάρεις και να το πιεις έτσι, που δεν νομίζω κάποιος να το κάνει αυτό, θα είναι τελείως λάθος. Μπορεί επίσης όμως να έχει και μια επίδραση στα δόντια μας, γιατί το τοξικό οξύ που έχει στο ξύδι μπορεί να δυναμώσει το σμάλτο των δοντιών και να οδηγήσει έτσι και σε απώλεια μετάλλων, αλλά ίσως και τεριδόνα. Αυτά είναι λοιπόν τα αρνητικά του στοιχεία.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι

0: Break FM 100,8.
1: Break FM 100,8.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
0: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Πάμε τώρα για ένα quiz. Ποιο είναι το πιο αγαπημένο φρούτο των παιδιών? Είναι κόκκινο, είναι μικρούλι, το βρίσκουμε σε πάρα πολλά γλυκά και σε τούρτες και όλοι τα κυνηγάμε. Σπάνια σε κάποιον δεν αρέσει, έχω γνωρίσει ανθρώπους που να μην τους αρέσει, αλλά σπάνια. Αλλά κυρίως το λατρεύουν τα παιδιά. Και επίσης κάποιοι βάζουν και λίγη ζαχαρίτσα από πάνω, εγώ το προτιμώ έτσι σκέτο, αλλά πολλοί το επιλέγουν με λίγη ζαχαρίτσα. Βρήκατε ποιο είναι? Είναι οι φράουλες. Λοιπόν, από τα πιο αγαπημένα φρούτα λοιπόν μικρών και μεγάλων, έχουν έντονο κόκκινο χρώμα, έχουν γλυκιά γεύση και έχουν ένα υπέροχο άρωμα, το οποίο όλο αυτό δημιουργεί έναν υπέροχο μοναδικό συνδυασμό. Έχουν γλυκαιμικό δείκτη που είναι σχετικά χαμηλός, άρα αυτό σημαίνει ότι δεν οδηγούν σε μεγάλες αυξήσεις στα επίπεδα σαχάρου στο αίμα και έτσι θεωρούνται και ασφαλείς για άτομα με διαβήτη. Μπορούν επίσης να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και για την πρόληψη του μεταβολικού συνδρόμου αλλά και του διαβήτη τύπου 2. Η κατανάλωση τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, όπως είναι οι φράουλες, βοηθάνε πάρα πολύ στο να διατηρήσουμε τις τακτικές κινήσεις του εντέρου. Οι φυτικές ίνες αυτές προάγουν την κίνηση των κοπράνων μέσω του εντερικού σωλήνα, γεγονός που έτσι μας βοηθάει στην πρόληψη της δυσκυλιότητας.

Λίγο πριν κλείσω την εκπομπή για σήμερα, θα σας πω ένα ακόμα πραγματάκι για τη φράουλα, γιατί εννοείται δεν θα έλεγα μόνο τις δύο κουβέντες που είπα πριν για ένα τόσο αγαπημένο φρούτο. Η υψηλή περιεκτικότητα λοιπόν που έχουν σε βιταμίνη C οι φράουλες μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ στην καλή υγεία του δέρματός μας. Επίσης έχουν αντιφλεγμονώδη δράση, η οποία τι μπορεί να κάνει, μπορεί να αποτρέψει επίσης τη βλάβη του δέρματος σε διάφορους κινδύνους. Οι φράουλες επίσης είναι πλούσιες σε ανθοκιανίνες, οι οποίες τι κάνουν, δημιουργούν αυτό το κόκκινο χρώμα που έχουν, και οι τροφές που είναι πλούσιες σε αυτό το συστατικό συνδέονται με πάρα πολλά ωφέλη για την υγεία, αλλά ειδικά για την υγεία της καρδιάς μας.

κάπου εδώ τελειώσαμε και για σήμερα και ανανεώνουμε για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να είστε καλά, να τρώτε μπόλικα φρούτα και λαχανικά, ιδιαίτερα τώρα που καλοκαιριάζει, να μην ξεχνάτε την ενυδάτωσή σας και να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 9. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
9: Άλλη μια επιτυχία.
10: Άλλη μια στιγμή break.
9: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Τέταρτο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Κορίνθου. Καλλιτεχνική συνάντηση νέων με θέμα αρχαίο δράμα στην πόλη. Το φεστιβάλ ένωσε την Κόρινθο με τις αρχαίες αποικίες της και τώρα διευρύνεται. Νέες πόλεις, νέες συμμετοχές. 3, 4 και 5 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Θωμάς Θωμαΐδης, Δαμασκηνού 57, Κόρινθος. Διοργάνωση Δήμος Κορινθίων με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας. Χορηγός Ολυμπία Όδος.
0: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: 92,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: θα βρει.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση. Ξέχω.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
3: Τέταρτο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Κορίνθου. Καλλιτεχνική συνάντηση νέων με θέμα αρχαίο δράμα στην πόλη. Το φεστιβάλ ένωσε την Κόρινθο με τις αρχαίες αποικίες της και τώρα διευρύνεται. Νέες πόλεις, νέες συμμετοχές. 3, 4 και 5 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Θωμάς Θωμαΐδης, Δαμασκηνού 57 Κόρινθος. Διοργάνωση Δήμος Κορινθίων με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας. Χορηγός Ολυμπία Όδος.
0: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: καλά.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
3: Hey!

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις? Ενώ λίγο πριν, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Έρχονται Απόν και Ρεμπέτικο, Βασίλης Δήμας, Έχω Μάθει, αλλά και η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Καλή μας διασκέδαση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψες και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 69 80 19 29 51. Άννα Βύση για τη συνέχεια με το Αιγαίο, αλλά και ο Χρήστος Αντιγκάη με το Μια Καψούρα Έχω. Τα λέμε σε λίγο.

0: Κοσμοκτώ, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Αργήσες και... Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια δεύτερο ημίωρο βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM ήταν μια επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Γιώργου, Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, δύο καρδιές. Έρχεται ο Νίκος Βέρτης με το «Μου έλειψες πολύ» για τη Μαρία και αμέσως μετά η επιλογή του Στέφανου, Νίκος Μακρόπουλος σε «Θέλω παράφορα».

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό, μια επιλογή της Άννας, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Μόνικα στην Πελαγία και στον Πελάγιο. Να αναφέρουμε ωστόσο και τις δύο επετείους που έχουμε σήμερα, Διεθνής ημέρα πυροσβεστών και ημέρα του πολέμου των άστρων. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα η επιλογή του Στέφανου, Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζη, νερό.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη. Γιώργος Σαμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Εύης, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Χρήστου, Πάνος Χιάμος, Ξέρεις Πολλούς.

0: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

0: φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: Η ώρα είναι 2. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Μπράβο. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αφιερώσουμε εσείς και εγώ στη μνήμη του αγαπημένου μας Στέλιου κάποια από τα τραγούδια που είπε. Έτσι όπως ήξερε μόνον αυτός και που είμαι σίγουρος πως όλοι μας τα αγαπήσαμε. Πάμε, μαέστρο!

0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.